0: FM στους 103,3.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

βιόλες, κοπελιά μου. Βιόλες μαζώνω και σκορπώ στη στράτα που διαβαίνεις. Κοποπα, στη στράτα που διαβαίνεις κι είναι απ' τον κήπο της καρδιάς, αφού σε έχω και δεν βγαίνει.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρενάλινα.

0: Αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη. Η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: FM.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Ευχόμαστε 14 Σεπτεμβρίου σήμερα Δευτέρα.
2: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
1: Τι έλεγε ο Παπαδάκης, ποιοι γιορτάζουνε?
2: Ο Σταύρος και η Σταυρούλα.
3: Ο Σταύρος
2: σήμερα.
3: Και η Σταυρούλα.
1: Χρόνια πολλά, Σταυρούλα, χρόνια πολλά, Σταύρο.
2: Είναι και μεγάλη νηστεία σήμερα του Σταυρού.
3: Α, ναι.
2: Και σήμερα είναι πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Όχι, εκτός από. Νηστεύουν όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Πάρα πολλές νοικοκυρές και νοικοκύριδες πιάνουν το προζύμι της χρονιάς.
1: Κανένα γλυκό έχει
2: μέσα. Με το βασιλικό. Όχι, γλυκό δεν έχει.
1: Φανερόπιτα έχει περάσει, ε.
2: Πέρασε φανερόπιτα.
1: Ωραία είναι φανερόπιτα.
2: Φτιάχνουν το προζύμι της χρονιάς λοιπόν με το νερό από το βασιλικό ή με τον αγιασμό ή με το βασιλικό τον ίδιο.
1: Άμα τα ξέρεις, παιδί μου, τέτοια τα έθιμα. Έχεις εδώ πέρα δύο τεμπελχανάδες αρχαίους. Εμένα και τον Παπαδάκη, εμείς δεν έχουμε ιδέα. Εσύ τι λες, τον ξέρω.
3: Αυτά τα κάνει η γιαγιά, ρε παιδί μου, στο σπίτι τώρα. Πού να. Και ξάλλου εμείς ήμασταν αγοράκια που βγαίναμε έξω και παίζαμε. Τα κοριτσάκια τα κρατούσαν μέσα για να.
1: Και μετά πεινάγαμε και τρώγαμε.
2: Ναι.
3: Και γυρίζαμε και τρώγαμε τις πίτες τις οποίες είχαν φτιάξει.
1: Τρώγαμε ό,τι υπήρχε να φάμε.
2: Ξεκίνα τέτοια εσύ τώρα, θα έρθουν εδώ μηνύματα.
3: Τι να έρθουν μηνύματα.
2: Πατριαρχία.
3: Δεν ξέρω. Τι λέτε, ρε παιδιά. Να πάτε εσείς στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσετε.
1: Την πρώτη κριτική την έφαγε ο Παπαδάκης από τουλάχιστον μια αγορά στο που ήρθε μέσα. Εγώ τον του άκουγα. Λέω, Λάσκαρη, του λέει. Δεν είναι έτσι όπως θα λες.
3: Δεν τα πάω. Εγώ μετέφερα το μήνυμα του αδερφού ταξιτζή.
1: Ναι. Για το.
2: Εν τω μεταξύ, θέλω να κάνω μια επισήμανση εδώ.
1: Ο κύριος Λάσκαρης εκεί είναι.
2: Ο κύριος Λάσκαρης ο γνωστός, ναι.
1: 700 χρόνια και είναι ασμήνη. Φτάνει μέχρι εκεί, δεν λέω παραπάνω. Λάσκαρη, δεν λέω παραπάνω. Τι δεν είσαι Μαθουσάλλας. Πού σε 4 μήνες βγαίνει σε σύνταξη. Δεν έβγαλε να είπε στο Παπαδάκι. Σε 2 χρόνια.
3: Σε 2 χρόνια, εντάξει. Σε 4 μήνες και 2 χρόνια. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά.
1: Πες βρε κάτι ανοίγεται.
2: Ο καφέ του Σπύρου Παπαδάκι, να ξέρετε, είναι καφέ με χύλισμα νερού.
1: Καφές με χύλισμα νερού.
2: Ναι, ναι, δεν έχει.
1: Εντάξει. Αρωματίζει χορούς.
3: Κάνει και αυτό.
2: Ναι. Βάζεις σε 100 ml νερό, ναι. Μισό κιλό καφέ.
3: Την πρώτη σεζόν, όταν κάναμε παράδοση.
1: Έφασα λέει μόνο καφέ, δεν έφασα καθόλου νερό.
3: Όταν κάναμε παράδοση παραλαβή με τον Παρδάλη.
1: Ναι.
3: Ο Μάνος ήταν πριν από μένα. Λοιπόν, μέχρι να μπω στο στούντιο, έφτιαχνα τον καφέ τον Ατάλο. Του έλεγα εγώ του Μάνου, θες καφέ. Κάποια στιγμή, δεύτερη, τρίτη φορά μου λέει, βάλε μου καφέ. Βάζω λοιπόν, του βάζω καφέ. Τον είπε μαζούτ.
1: Ναι.
3: Τον είπε κατοστάρα αμόλυβδη.
1: Γιατί ίσως, δεν ξέρω, το ρώτησες, είχε να κοιμηθεί πόσες μέρες αφού πήγε το καφέ σου.
3: Είχε ένα μικρό προβληματάκι
1: μετά.
3: Δεν ξανά ήθελε καφέ, γενικότερα. Αυτό το καφέ τελικά, η μοναδική που έχουμε καταφέρει και τον έχουμε διαχειριστεί, είναι εκτός από τον δημιουργό.
2: Βέβαια.
3: Ναι. Η Στεφανία η Κασίμη.
2: Αλήθεια.
3: Ναι.
2: Αυτό το κορίτσι είναι ηρωίδα.
3: Όχι, γιατί πέρυσι που ερχόταν, ας πούμε, καταλαβαίνεις.
1: Στεφανία πρέπει να εκρίνει καφέ, βασικά. Για μην τις φτιάχνεις.
3: Δεν δούλευε πάρα πολλές ώρες. Ήταν 22 ώρες στο ενικός.gr και 2 ώρες ερχόταν να κάνει εκπομπή. Οπότε ο καφές ο συγκεκριμένος ήταν τα μάμ. Ήταν ό,τι έπρεπε. Και η Εύη Βουγιουκριώτη.
1: Αυτά.
2: Α, έπινε και η Εύη.
3: Ναι.
2: Κομάντο κι αυτή.
3: Κομάντο.
1: Λοιπόν, έχουμε λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Και έλεγε πριν ο Σπύρος από τις περιγραφές των ακροατών ότι είναι γεμάτικη η Αγία Τριάδα. Με κόσμο.
3: Ναι.
1: Να πω ένα πράγμα μόνο. Καλά κάνει ο κόσμος να πάει και να. Αυτό το οποίο είδα χθες στα πλάνα, στις εικόνες δηλαδή, από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Γιατί βγάζουν φωτογραφίες στο φέρετρο, ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω.
3: Α, κάνανε και τέτοια.
2: Εσύ, όχι απλά κάνανε. Με το που πέρασε το φέρετρο να μπει στην εκκλησία, ήτανε όλοι. Όλοι με τα κινητά, όλοι. Και βγάζανε βίντεο και φωτογραφίες στο
1: φέρετρο. Είμαστε μέσα στην υπερβολή. Αυτή η χώρα εδώ, αυτός ο λαός, είναι μέσα στην υπερβολή.
3: Είναι όντως μέσα στην υπερβολή.
1: Μέσα στην υπερβολή, δηλαδή. Και αφού σε έχω εδώ και ήθελα να το πω και στην Κασιανή, επειδή μιλάω για υπερβολή. Είμαστε μέσα στην υπερβολή και μέσα στην τοξικότητα. Διάβασα κάπου, δεν θα πω τώρα σε ποιο site, μετά το ξαναδιάβασα. Γιατί συμβαίνει αυτό στο διαδίκτυο. Κάποιος έχει κάνει ρεπορτάζ ή ξέρω εγώ, έχει μια πληροφορία, το γράφει. Και μετά θα ακολουθήσει ένας δεύτερος, ένας τρίτος, ένας δεύτερος, ένας πέμπτος που θα το πάρει όπως είναι το κείμενο αυτούσιο και θα πάρει και τον ίδιο τίτλο κιόλας. Διάβασα λοιπόν ότι ο γιατρός πρωταγωνιστής στην υπόθεση Μαζωνάκη είχε υπηρετήσει ως διοικητής λύσης στο νοσοκομείο. Ήταν ένας που το έγραψε και ήταν και ρεπόρτερ και όλα έκανε και μέσα εκεί και έλεγε και έχει και φίλο αυτόν τον υπουργό και τον τάδε υπουργό. Εμάστε. Στο μεσοδιάστημα βγαίνει ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου με το ίδιο επίθετο.
3: Ναι.
1: Στο μεσοδιάστημα. Ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου με το ίδιο επίθετο. Και λέει, παιδιά, συγγνώμη, συνωνυμία. Με λένε Παπαδάκη, Σπύρο. Mm. Αλλά δεν έχω σχέση εγώ με τον Σπύρο Παπαδάκη. Και με, μάλλον δεν έχω σχέση και με τον Σπύρο Παπαδάκη και με την υπόθεση. Ο τύπος που το έγραψε, ο πρώτος που το έγραψε, δεν μπήκε στη διαδικασία να πει: ρε παιδί, μας το διορθώσω γιατί 10, 30, 40, 500, 4.000 το έχουν διαβάσει αυτό. Και δυνητικά, επειδή έχουν κάνει και copy-paste οι υπόλοιποι, μπορεί 4.000 να είναι 14.000. Να πει: εντάξει, το έγραψα. Αλλά μου προέκυψε εδώ ότι βγαίνει ο άνθρωπος αυτός και λέει: κοιτάξτε, δεν έχω σχέση εγώ. Ήμουνα πράγματι διοικητής στο τάδε νοσοκομείο, αλλά εγώ δεν έχω σχέση με την υπόθεση. Ούτε με το συγκεκριμένο ιατρείο. Αλλά στην Ελλάδα, είπαμε, είμαστε. Έχουμε πλούτο τοξικότητας.
3: Όλο αυτό το οποίο περιγράφεις είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει τούτος εδώ ο τόπος. Όταν ήρθε το διαδίκτυο στη ζωή μας, αντί να το διαχειριστούμε με σωστό τρόπο, το διαχειριζόμαστε όσο περνάει ο καιρός, όσο γίνεται και πιο λάθος.
1: Το εργαλειοποιούμε, Σπυρομού.
3: Ρε παιδί μου, υπάρχουν οι επαναστάτες του πληκτρολογίου.
1: Το εργαλειοποιούμε.
3: Κάθονται εκεί και ό,τι τους κατέβει στο μυαλό, στο μεταξύ. Όταν τους χαλάει.
1: Εγώ. Θα το χρησιμοποιήσω να σου κάνω ζημιά εσένα, ή στην Ασιανή.
3: Όταν στο μεταξύ τους χαλάει μία. Την ιστορία τους τη χαλάει μία πραγματικότητα, ένα αληθινό γεγονός. Πάρα πολύ
1: έχει,
3: απλά κόβουν το αληθινό γεγονός.
1: Ναι, έχει πρόβλημα πραγματικότητα.
3: Έχει πρόβλημα πραγματικότητα, όπως το λες.
1: Σαφές.
2: Σε άκουγα πριν να λες ότι πριν πεις οποιαδήποτε πληροφορία στον αέρα, προσπαθείς να τη διασταυρώσεις και ας την έχεις και τελευταίο στην
1: πολύ
2: ίδιση,
1: ωραία το είπε. Πολύ ωραία το είπε.
2: Και έτσι πρέπει να είναι κανονικά όλων των δημοσιογράφων η λογική.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είμαστε εδώ σε συνθήκες τοξικότητας. Και έχουμε και τους ρεπόρτερ. Είναι κάτι ρεπόρτερ που. Αυτή είναι με το μόνιμα με το δάχτυλο και σε ένα. Δεν τα γράφεις, δεν τα λες. Με ψευδόνυμο συνήθως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
3: Ναι, γιατί έχουν.
1: Δεν τα γράφεις, δεν είναι μεγάλη όμως. Εσύ που τα γράφεις και τα λες, μάθε να διασταυρώνεις κιόλα. Ναι. Μάθε να παίρνεις κανένα τηλέφωνο, λες ο τάδε που τον λένε έτσι. Έχει, είναι αυτό το πρόσωπο το ίδιο, εσύ που είσαι καλός ρεπόρτερ. Γιατί ο κόσμος, ο έρμος, δεν φταίει τίποτα. Βομβαρδίζεται από ειδήσεις, βομβαρδίζεται από τίτλους, βομβαρδίζεται από σενάρια συνωμοσίας. Είναι ο κάθε φούφουτος, ο οποίος φουφουτίδης φούφουτος μπορεί να βρέθηκε για λίγους μήνες ή για ένα χρόνο σε κάποιο δημόσιο φορέα ή σε κάποιο γραφείο και να του άρεσε γιατί ήταν κρίκος αλυσίδας εξουσίας και σου λέει. Εγώ θα ξαναγυρίσω εκεί και θα κάνω και τον αγωνιστή επίσης. Μα. Κάντον αγωνιστή, αλλά γράψε την αλήθεια, ρε μεγάλε. Μην γράψεις ανοησίες.
3: Μα υπάρχουν μηνύματα από διάφορους ακροατές. Και να είναι καλά οι άνθρωποι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που για μας είναι πολύ μεγάλο προνόμιο και πολύ μεγάλη χαρά και τιμή το ότι έστω αυτά τα 20, 30, 50 δευτερόλεπτα κάθεται κάποιος και γράφει ένα μήνυμα και μας το στέλνει. Αλλά υπάρχουν μηνύματα τα οποία είναι στο στυλ ότι α, εσύ λαλίστατε που έχεις, είσαι στο payroll του τάδε από εδώ, από εκεί, πράγματα τα οποία. Και σου λένε μετά, έπρεπε να ακούσεις ή να δεις. Τον τάδε ή ναι. Την τάδε.
1: Ναι.
3: Όπου ο τάδε ή η τάδε βρίσκεται σε 32 γραφεία τύπου, έχει καταγραφεί ότι πανηγύριζε την ώρα που έβγαινε πρωθυπουργός ο ναι, τάδε ναι. Ή ο Δίνα.
1: Και δεν το έκρυψε κιόλας.
3: Και δεν το έκρυψε κιόλας ακριβώς. Και στέλνουν, ας πούμε, αυτό το μήνυμα σε κάποιον, γι' αυτό λέω, παιδιά, μήπως να ξαναγνωριστούμε. Γκουγκλάρετε λίγο. Δεν τρέχει τίποτα. Γκουγκλάρετε για τον κάθε ένα να ξέρετε τι ακριβώς πού στέλνετε το κάθε μήνυμα. Χθες, το κάθε μήνυμα.
1: Αφού έχουμε εδώ πέρα συζητάγαμε ναι. Την Γασιανή για την υπόθεση Βαγγέλη Μαρινάκη.
3: Ναι.
1: Και το. Βαγγέλη, είπα, συγγνώμη, συγχωρέστε με τα παιδιά, είναι Ολυμπιακός στη μέση. Είναι Ολυμπιακός με το. Πρόεδρο του Ολυμπιακού.
2: Παύλο.
1: Άκυρο. Παύλο Μαρινάκη.
3: Καβρίλα για πάντα.
1: Παύλο Μαρινάκη, συμβεντικός εκπρόσωπο.
3: Ναι.
1: Και βεβαίως. Αυτά που είπε για την. Τι είπε η Κασιανή για την.
2: Είπε, βέβαια, ότι θεωρεί ο ίδιος ότι είναι προσωπική του άποψη.
1: Ναι.
2: Να το βάλουμε να μας τα πει.
1: Το όχι.
2: Το έχουμε απομονώσει.
3: Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Μαρινάκη.
2: Όχι, έχουμε απομονώσει.
3: Α, επειδή είπε να το βάλουμε στο να κασετό, μας τα πει.
1: Στο κασετόφωνο έχουμε τον κύριο Μαρινάκη.
2: Στο απόσπασμα.
3: Πάτα το play.
0: Πέφτουμε το επίδομα ανεργίας. Θεωρώ ότι πρέπει να. Αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Είναι προσωπική μου θέση.
1: Μάλιστα,
0: έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπει μέσα και να μην σου πει ότι εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργίας στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά φέρναν στο εξωτερικό, τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους.
2: Έγινε.
3: Ναι,
1: τι
3: έγινε.
1: Για πες.
2: Όλα ωραιότατα. Δεν χρειαζόμαστε, ρε παιδί μου, το επίδομα της ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Βρείτε μπέλιδες, τραβάτε να δουλέψετε, να πούμε.
3: Ναι.
2: Ψάχνουν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσωπικό. Αν είσαι γιατρός και απολυθείς ή παραιτηθείς, πρέπει να πας στη μικρομεσαία την επιχείρηση να δουλέψεις μετά. Γιατί υπάρχει εκεί η κοινή θέση.
3: Okay.
2: Δεν το θες το Ταμείο της Ανεργίας. Οι άνθρωποι που πάνε σεζόν το καλοκαίρι, δεν το θέλουν το Ταμείο της Ανεργίας μετά. Πρέπει να βγουν, να βρουν άλλη δουλειά και μετά να ξαναπηγαίνουν να δουλεύουν μέρα νύχτα στο σεζόν το καλοκαίρι.
3: Είναι άποψη της κυβέρνησης.
2: Είπε ότι είναι προσωπική του άποψη.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όμως.
3: Όχι. Ξεκαθάρισε. Δεν μιλούσε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε ότι είναι προσωπική του άποψη.
2: Ναι, πρέπει να προσέχει τι λέει.
3: Πολύ. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Λες,
1: κύριε,
3: άλλο το ένα,
1: κύριε
3: άλλο το
1: Παπαδάκη,
3: άλλο.
1: Επειδή το βάζει τώρα αυτό το θέμα, θεωρείς ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο συγκεκριμένος, ο κύριος Παύλος Μανέξης, ο προηγούμενος ή ο επόμενος, δεν έχει βήμα που τον ταυτίζει στη συνείδηση του πολίτη με την κυβέρνηση.
3: Ασφαλώς.
1: Θέλω να πω ότι άμα το πει ο Παύλος Μαρινάκης, δεν είναι σαν να το λέει η κυβέρνηση. Δηλαδή δεν έχει άδικο κασχένι σε αυτό που λέει, νομίζει ότι απηχεί σε κυβερνητική θέση αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης. Που σημαίνει δηλαδή, αφού έχεις μια συγκεκριμένη ταυτότητα στην παρούσα φάση, δεν πρέπει να προσέχεις τι γράφεις, ας πούμε, στο Facebook.
3: Απόλυτα. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά να διαχωρίζουμε λίγο, και εδώ είναι που έρχεται το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
3: Πρώτον, τι ισχύει για το επίδομα ανεργίας. Τι ισχύει, ισχύει αυτό το οποίο είπε ο Μαρινάκης?
1: Όχι, βέβαια. Όχι,
3: δεν
1: βέβαια.
3: Ισχύει.
1: Όχι. Αλλά λέει
3: ισχύει μια τελείως διαφορετική πολιτική, η οποία έχει βελτιωθεί και όλα σε σχέση με το παρελθόν. Διότι πλέον τους πρώτους μήνες, αυτός ο οποίος απολύεται, παίρνει επίδομα ανεργίας εισάξιο του μισθού που έπαιρνε. Του τελευταίου μισθού. Δεν παίρνει απλά ένα 500άρικο. Πιο παλιά.
2: Αυτό είναι και το σύστημα που ακολουθούν και στη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή,
3: συμφωνώ απόλυτα.
2: Μετά την απόλυση, ο μισθός διαμορφώνεται ανάλογα με αυτό που έπαιρνες πριν και σιγά σιγά μειώνεται ανάλογα όσο περνάει ο καιρός.
3: Ακριβώς λοιπόν το ίδιο σύστημα έχει υιοθετήσει και η ΔΥΠΑ.
1: Ναι.
3: Ακριβώς το ίδιο σύστημα.
1: Υπάρχει ένας κανόνας που το ξέρεις και εσύ, και η Κασιανή και εγώ, ότι όταν μια δήλωση γίνεται και αυτός που την κάνει ή αυτή που την κάνει υποχρεώνεται στη διάρκεια της ημέρας να επιστρέψει με διευκρινιστική, πάει να πει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά στην πρώτη δήλωση. Γιατί βγήκε στη συνέχεια ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και είπε ότι από μέσα από αυτό αφαιρώ, ξέρω εγώ, έβαλε κάποιες κατηγορίες, μονογονεϊκές οικογένειες, είπε κάποια πράγματα εκεί. Ένα πράγμα είναι η ανθρωποφαγία που λένε. Ότι δεν μπορεί να κάθε φορά που βγαίνει κάποιος υπουργός και λέει την άποψή του, να τον μετά να πέφτουμε πάνω να τον τρώμε. Εγώ έχω διαφορετική αντίληψη. Όταν είσαι υπουργός, είσαι σε μια ειδική αποστολή. Είσαι σε μια αποστολή που στη συνείδηση του πολίτη δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στην προσωπική σου άποψη και στην κυβερνητική άποψη, προκειμένου αφού συζητάμε για τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Δεν θα το βάζα εγώ τώρα σε προεκλογική περίοδο το θέμα αυτό. Συμφωνώ με την Κασιανή σε αυτό που λέει.
2: Δεν είναι ο Τρεχαγυρευόπουλος. Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συγγνώμη, δεν μπορεί να εκφράζει προσωπική άποψη. Ό,τι άποψη εκφράζει σε πολιτικό επίπεδο θεωρείται αυτομάτως και άποψη της κυβέρνησης. Δεν είναι ούτε καν υπουργός, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τα λόγια που ακούμε από το στόμα του συγκεκριμένου ανθρώπου είναι λες σαν να ακούμε την κυβέρνηση.
3: Ναι, βρε παιδί μου, δεν μπορεί να έχει όμως προσωπική άποψη, η οποία προσωπική άποψη να είναι αντίθετη από την γραμμή της κυβέρνησης. Μπορεί να είναι. Και από εκεί και έπειτα κρίνει ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης εάν θέλει ένα τέτοιο άνθρωπο να τον έχει κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εάν τώρα οι προσωπικές του απόψεις είναι τελείως αντίθετες από τις απόψεις και από τη γραμμή της κυβέρνησης, είτε το ράβεις, σε προκειμένη περίπτωση δεν το έραψε, είτε σηκώνεσαι και φεύγεις.
1: Εντάξει, ρε φίλε, αλλά εδώ υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να πηγαίνει. Όπως το έκανε δηλαδή στο Καστελόριζο, να πηγαίνει σε ρο και στρογγύλι ταυτόχρονα.
3: Ναι.
1: Να έχει προηγηθεί το Παρίσι, να βρίσκεται στη Διεθνή Θεσσαλονίκης, να είναι σε όλα τα μέτωπα, να είναι υπερδραστήριος, να έχει πάρει όλο το παιχνίδι το επικοινωνιακό πάνω του, και κάποιοι υπουργοί είτε να είναι εξαφανισμένοι είτε να βγαίνουν και να κάνουν προβολή των προσωπικών απόψεων. Έτσι εκλογές δεν πας. Δηλαδή αν ήταν κανονική στην αξιωματική αντιπολίτευση θα είχαν ζητήματα στην κυβέρνηση. ένας παλιός... Εκλογές δεν κάνεις έτσι. Ναι.
3: Ένας παλιός, ναι, παλιός πολιτικός.
1: Έχουν πέσει πάνω στο Μητσοτάκι όλοι. Ναι, τον τραβολογάνε από εδώ και από εκεί. Κάποιοι είναι κρυμμένοι, έχουν μήνες να βγουν.
3: Ναι.
1: Άλλοι βγαίνουν και λένε την προσωπική τους άποψη. Όχι, πες την άποψη κυβερνητική. Ανάγκη τώρα έχει η κυβέρνησή σου να την υποστηρίξει. Λέω τώρα εγώ, τι λένε κάποιοι έτσι.
3: Ένας παλιός πολιτικός έλεγε το εξής, ειδικά, ναι, όσον αφορά στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πρέπει με το που αισθάνεται ο επικεφαλής ότι υπάρχει κορεσμός και κούραση, θα πρέπει να τον αλλάζει. Εδώ, καλά, τώρα, ναι, εδώ τώρα ο Μαρινάκης το έχει πάρει πάνω του.
1: Όχι, εγώ δεν
3: εδώ
1: είπα
3: και
1: να τον
3: πολύ
1: αλλάξουμε.
3: Μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, κάτσε, περίμενε να δούμε. Ναι. Μπορεί να υπάρχει κόπος.
1: Εγώ δεν είπα να αλλάξει κανένα.
3: Μπορεί να υπάρχουν χιλιάδιο πράγματα.
1: Ρωτήθηκε άλλο στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Θεσσαλονίκη και είπε ότι δεν επίκειται ένα σχηματισμό. Τουλάχιστον κάπως το έβαλε κάποιο συνάδελφο το βάλει το θέμα.
3: Ναι, ναι, και απορώ που το βρήκε και το έβαλε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Ασφαλώς και δεν υπάρχει ένα σχηματισμό. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα σε 6 μήνες έχουμε εκλογές.
2: Ναι, δεν υπάρχει ζωή
3: να κάνει ένα σχηματισμό
2: αυτή τη στιγμή. Αλλά...
3: Να πάει δηλαδή σε εκλογές και σε κάθε ανασχηματισμό έχουμε έναν ικανοποιημένο και δύο δυσαρεστημένους. Αυτός που έφυγε και αυτός που δεν μπήκε. Πώς θα πάει έτσι σε εκλογές. Τελείωσε, αυτό είναι το σχήμα. Μόνο εάν στην πορεία χρειαστεί να γίνει οποιαδήποτε διορθωτική αλλαγή.
1: Μάλιστα.
3: Που δεν βλέπω να υπάρχει Κασιανή τέτοια διάθεση.
1: Τι λες?
2: Έχω γνωριστεί πάρα πολύ. Ξέρεις, ο κύριος Μαρινάκης είναι ένας συμπαθής πολιτικός.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι μια συμπαθής φυσιογνωμία. Αυτό που είπε το θεωρώ απαράδεκτο. Να σου πω κάτι. Η προσωπική σου άποψη, όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει να πάει λίγο στην άκρη.
3: Μα δεν ισχύει.
2: Εγώ φοβάμαι. Κάτι το
3: οποίο δεν ισχύει.
2: Μήπως είναι λαγός. Μήπως πέταξε κάτι, να δούμε πώς αντιδράσει η κοινωνία.
3: Λαγός με πετραχίλια, ναι, και θα αλλάξουν το επίδομα ενεργείας τώρα.
2: Όχι τώρα, αν και εφόσον έχουν επόμενη θητεία. Δεν ξέρω.
1: Βγήκε και η Κεραμέως που είναι η αρμόδια υπουργός και διέψευσε ότι υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια σκέψη για το θέμα.
2: Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι ο κύριος Μαρινάκης είπε αυτή την κουβέντα χωρίς να, και δεν είχε σκεφτεί ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μετά. Ποιες θα είναι οι αντιδράσεις μετά. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με δεξιούς, ούτε με αριστερούς, ούτε με κεντρώους, ούτε με τίποτα. Είναι σε όλη την κοινωνία. Δεν υπάρχει άνθρωπος να βγει έξω στον δρόμο και θα σου πει: ναι, δυο μήνες στο επίδομα ανεργίας, είστε ταμπέλοι, δεν στραβάτε να δουλέψετε. Να δοθούν αυτά τα χρήματα.
3: Δεν έχει το δικαίωμα στην προσωπική άποψη. Δεν έχει το δικαίωμα σε προσωπική άποψη.
2: Όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, είσαι, ναι, κυβερνητικός εκπρόσωπος, το λέει και η λέξη εκπροσωπείς την κυβέρνηση.
3: Εάν λοιπόν η άποψή σου, η προσωπική, είναι τελείως αντίθετη από την γραμμή ή από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπείς, τότε πάρα πολύ απλά κάνεις το εξής απλό. Ή παρετήσαι ή το ράβεις. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω κάτι διαφορετικό.
1: Όλα αυτά εδώ στην πανέμορφη χώρα μας. Γιατί είχαμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη πάνω στη ΔΕΘ.
2: Βέβαια.
1: Και είχαμε και διάφορα ζητήματα τα οποία τέθηκαν και από τον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και από την παρουσίασή του εκεί. Οπότε, κύριε Σπύρο, εσένα πώς σου φάνηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ?
3: Λοιπόν, θα σου πω το εξής.
1: Ναι.
3: Αυτό το πράγμα με τον ξεκάθαρο στόχο που θέτει κάθε φορά ότι πάμε για την πρώτη θέση κάποια στιγμή πρέπει να το αλλάξει, να την αλλάξει τη ρητορική αυτή. Δεν του βγαίνει.
1: Κασιανή,
3: δεν βγαίνει ρε παιδάκι μου.
1: Εσύ τι λες, συμφωνείς αυτό που λέω?
2: Εντάξει, τώρα είναι σαν να είσαι στις προγνώσεις για να βγεις πρώτος στο κατοστάρι 17ος και να λες πάω για την πρωτιά. Δεν γίνεται, έχεις κάποια συγκεκριμένα όρια.
1: Ωραία, γιατί το λέω ο Παπαδάκης, για πες Σπύρο, γιατί το λες εσύ αυτό?
3: Γιατί δεν είναι, εάν δεν είναι ρεαλιστής ο πολιτικός απέναντι στους πολίτες, πώς θα τους πείσει για όλα τα υπόλοιπα? Δηλαδή όταν ακούς αυτό, ότι πάμε για την πρώτη θέση. Και μετά ακούς για το κοστολογημένο πρόγραμμα. Ότι εμείς έχουμε μείνει μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς. Ότι εμείς το έχουμε κοστολογήσει και είναι το καλύτερο, πώς το είπε, κάτσε να δεις. Το είπε, λέει, είναι μία πρόταση και είναι η πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Καλά. Όταν λοιπόν το όλο από πάνω σου έχει αναιρέσει το όλο από κάτω, τότε πού πας ρε Γιώργο?
1: Έβαλες πολλά και καλά έκανες, γιατί όλα αυτά είναι ζητήματα που συζητήθηκαν από την συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη και από την εμφάνισή του. Αλλά εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου και με την Κασιανή. Όταν λες ότι εξακολουθεί ο στόχος σου να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο, καταρχάς αποδυναμώνεις τον εαυτό σου εναντί των υπολείπων μέσα στο ίδιο σου το κόμμα. Διότι αν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν και τη νύχτα των εκλογών είσαι τρίτο κόμμα. Ναι. Όχι δεύτερο. Τρίτο κόμμα. Είναι σαν να λες σε αυτούς που θέλουν να σε αμφισβητήσουν, κάντε το με μια πολύ καλή δικαιολογία. Είναι αλλιώς να λες πρώτος, είναι αλλιώς να λες εμείς θα επιχειρήσουμε ότι ναι, αποφασίσει ο πολίτης, ο ψηφοφόρος να μας κατατάξει όσο πιο ψηλά γίνεται και, το, και να επιχειρήσουμε την αλλαγή κτλ. Και είναι αλλιώς να λες να είμαι πρώτος. Ενώ βλέπεις δημοσκοπικά ότι δεν σου βγαίνει. Γιατί πρέπει να ξεφουσκώσει πρώτα η Νέα Δημοκρατία και μετά η Ελληνική Αριστερή στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Για να το πετύχεις αυτό.
3: Για να το πετύχεις.
1: Άρα είναι σαν να ανοίγεις να ξεκινάς να αναδεικνύεις ένα πρόβλημα για σένα μελλοντικό. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο που λέει ο Σπύρος, γιατί βάλε πολλά θέματα ο Σπύρος. Λέει, εδώ λέει, είπε ότι έχουν στόχους, έχουν. Εντάξει, εμένα μου φάνηκε όμως γενικόλογος. Αν έβαλε ένα περίγραμμα, ένα πλαίσιο για αυτά που θέλει να κάνει, έχει καλώς. Εννοώ με τις 7 θέσεις αυτές που περιέγραψε. Δηλαδή δεν μας είπε για τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό πού θα βρουν τα λεφτά.
2: Σταδιακή επαναφορά σου λέει, όχι ναι, ωραία, αύριο το πρωί.
1: Πάλι κασένα.
3: Κάτσε ρε παιδί μου, σταδιακή. Τα λεφτά που θα βρουν σε κάποιες ζωβίες μέχρι το 2080. Σταδιακή επαναφορά.
1: Ναι. Παιδιά, γιατί δεν μας λέτε και το λογαριασμό.
3: Συγκεκριμένα πράγματα και για ποιο λόγο δεν πάνε τα προγράμματά τους και τα τρία κόμματα, τουλάχιστον αυτά τα τρία κόμματα τα οποία φαίνεται δημοσκοπικά ότι θα περάσουν το νήμα του τερματισμού στις εκλογές. Γιατί δεν πηγαίνουν λοιπόν και τα τρία προγράμματα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, στο ΠΑΣΟΚ έχουν θέμα, σου λέει, αυτοί που είναι στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο ελέγχονται από το Μητσοτάκη.
3: Μάλιστα.
1: Άρα είναι, λες και ο πολλαπλασιασμός και η αφαίρεση και η διαίρεση ελέγχονται από το Μητσοτάκη ή από το Ναδουλάκη, από το Τσίπρα ή από τον Παπαδάκη ή από την Κασιανή Βραχά.
2: Όχι, γιατί ως γνωστόν, όταν κάνει 400 εκατομμύρια το χρόνο ένα μέτρο, στα 4 χρόνια κάνει 100 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Διαίρεση. Είναι. Αυτό είναι άλλο κόμμα.
3: Αυτό είναι...
2: Επειδή έχουμε τρελαθεί.
3: 7,5 δισεκατομμύρια λέει ο Τσίπρα, 40 δισεκατομμύρια το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ότι κοστίζει το πρόγραμμα του Τσίπρα.
2: Καλή στα μαθηματικά δεν ήμανε στο σχολείο.
1: Αλλά... Αυτά δεν είναι μαθηματικά.
2: 400 εκατομμύρια το χρόνο που κοστίζει ένα μέτρο. Επί 4 χρόνια. Το κάνει επί, δεν το κάνει διά. Αυτό εντάξει. Αυτό νομίζω και τώρα τα παιδιά, αν μα ακούει κανένα παιδάκι που ξύπνησε, που ακούει ο μπαμπά του για να πάει στο σχολείο, αυτή την πράξη μπορεί να την κάνει.
3: Τώρα το παιδάκι λέει στον μπαμπά, μπαμπά βάλε μουσική, το ραδιόφωνο σου παίζει χαζομάρες.
2: Βάλε ζουζούνια.
3: Ναι, βάλε ζουζούνια. Από την άποψη ότι ακόμα και ένα μικρό παιδί καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την ιστορία.
1: Επίσης έχουν όλη μαγική φόρμουλα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Όλοι. Διαπίστωσα και χθες.
3: Ναι, ναι.
1: Ρε παιδιά, αφού είναι μαγική η φόρμουλα, γιατί δεν αποκαλύπτε και σε αυτούς εδώ που είναι κακοί, εγκληματίες, δολοφόνοι, άχρηστοι, δεν ξέρω τι, και να μας κάνετε τη χάρη να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια πριν έρθετε εσείς στην εξουσία. Δεν τους λέτε, κοιτάξτε, η φόρμουλα η μαγική είναι αυτή. Έχει την πατέντα μας πάνω, γράφει πάνω ΠΑΣΟΚ, ή γράφει πάνω Ελληνική Αριστερή στην Παράταξη, γράφει πάνω Ελληνική Λύση, δεν ξέρω τι. Και είναι αυτή. Εφαρμόστε τη να σώσουμε τον πολίτη, που είναι μια μαγική συνταγή.
3: Ναι.
1: Το λένε, ρε παιδιά.
2: Ο μόνος που έχω ακούσει να κάνει προτάσεις για την ακρίβεια είναι το ΕΒΕΠ, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά. Δεν έχω ακούσει από κανένα κόμμα. Ο μόνος που έχει πει για την ακρίβεια προτείνω 1, 2, 3 είναι ένα επιμελητήριο. Δηλαδή λένε όλα τα κόμματα δεν καταπολεμάει η κυβέρνηση την ακρίβεια, που δεν την καταπολεμάει και είμαι μαζί σας αυτό. Και εμείς θα το κάνουμε. Πες ρε αδερφέ, πώς θα το κάνεις.
3: Δεν πήγε καλά η συμφωνία κυρίων, λες,
1: δεν πήγε. Όχι, δεν πήγε.
2: Με το γάλα Μυγδάλου, το γάλα Βρώμης και το γάλα Καρύδας Μακιάτο.
1: Δεν κάνουν και τους ελέγχους.
3: Συγγνώμη, γιατί εσύ τι γάλα πίνεις? Στο παιδί σου τι γάλα θα έδινες? Δεν θα έδινες γάλα Μυγδάλου?
2: Θα πάω να αρμέξω την κατσίκα.
1: Επειδή σε ακούω φανατικά. Ωραία, έχεις δίκιο σε αυτά που λες. Έχεις δίκιο. Τι ελέγχους κάνω? Αλλά δεν μου λες μεγάλε. Όταν σου λέει η κυβέρνηση ότι είναι, λέει, η μισθή όλη με αυτά που έχει δώσει 30-40% πάνω του δημοσίου, θα σου πω εγώ, ή δεν σου λέω του ιδιωτικού. Ο άλλος που κάνει, έχει τα προϊόντα και τα φέρνει στην Ελλάδα, δεν θα πάει 30-40% πάνω.
3: Ωραία, παιδί μου, υπάρχει μια απόκληση.
1: Και συγγνώμη και κάτι άλλο. Εγώ που έχω τρέλα με ένα σαμπουάν, λέει, κάνει υπόθεση εργασία, το οποίο με έχει τσακίσει. Πηγαίνει από ανατίμηση σε ανατίμηση. Και εγώ, ο ανόητος, εξακολουθώ να πηγαίνω να το παίρνω. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη.
3: Ασφαλώς, γι' αυτό σου λέω, άλλαξε σαμπουάν. Πρώτα απ' όλα, σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση.
2: Πράσινο σαπουνάκι,
3: έτσι. Έτσι. Πω, πράσινο σαπούνι.
1: Παλιά είχαμε κάτι θείους Κασιανοί. Δεν ξέρω αν τους έχεις προλάβει.
2: Ο πατέρας μου πληρώνει πολλά χρόνια.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Τον πιέσαμε πολύ να αλλάξει
3: σαπουνάκι. Σαπούνι.
1: Όχι, είχαν καρούμπαλα στο κεφάλι. Γιατί οι παππούδες, ναι, λάσκαροι ήταν λίγο έτσι, το κεφάλι τους ήταν λιτό, ενώ σε επίπεδο τρίχας. Οπότε έβλεπε σιγά καρουμπαλάκια. Και είχα ρωτήσει έναν άνθρωπο, γιατί έχει αυτά τα. Μου λέει, γιατί η γιαγιά σου έπαιρνε το σαπούνι, μου λέει, το βαρύ που ήταν σαν ντούβλο και στην προσπάθειά τη να μου σαπουνίσει το κεφάλι μου βάραγε το κεφάλι.
3: Εντάξει, έβγαζε το άκτη τη η γυναίκα. Που δεν μπορούσε να το βγάλει σε άλλη στιγμή του 24ωρου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το ένα είναι ότι δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση. Το άλλο είναι το εξής. Δεν μπορεί να υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη απόκληση από το χωράφι στο ράφι. Ένα το κρατούμενο.
1: Σωστό.
3: Δεύτερον, δεν είναι δυνατόν όταν μπαίνει σε αυτή την πολύ, κατά τ' άλλα, πολύ καλή κατά τ' άλλα πλατφόρμα να βλέπει ξεκάθαρα ότι το ίδιο προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ είναι στα 1,80, στο 1,80 στα 2 ευρώ και στο άλλο σούπερ μάρκετ να είναι στα 5 ευρώ.
1: Αυτό προϋποθέτει έλεγχο.
3: Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Πήγαινε λοιπόν στο σούπερ μάρκετ αυτό που είναι στα 5 ευρώ και ρώτα για ποιο λόγο κάνει 5 ευρώ ρε μεγάλε.
2: Δεν μπορεί η κυρία Τσαγκάρη να τα ελέγξει 2.500 καταστήματα.
1: Αλλά σε επίπεδο κεντρική πολιτική τι γίνεται.
2: Σε αυτόν τον κόσμο θα μπορούσε, αλλά σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί.
1: Εδώ ναι, δεν είναι.
2: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σπύρο Παπαδάκη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε και
3: εγώ. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, παιδιά.

φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Στους 97,8.

0: 34-76, Κασιανή μου.
1: Στελάρας.
0: Στελάρας, αλλά βάνθηκες να με πεθάνεις και στον Άντι να με πας. Είμαστε λίγο.
1: Είσαι η ζωή μου, η αναπνοή μου, λέει ρε παιδί μου το τραγούδι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Σήμερα το 2001 έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Να ξέρεις.
1: Ακούω.
0: Ο Στέλιος Καζατζίδης στα τραγούδια του όλα ήταν για τον πόνο. Τα αχ που έκανε στα... σε πάρα πολλά τραγούδια στις ηχογραφήσεις του είναι ενδεικτικά. Αλλά ήταν για τον πόνο, για την καθημερινότητα, για τον μόχθο των ανθρώπων, για τον έρωτα τον ανεκπλήρωτο.
1: Τι λέρε, παιδί μου. Αυτό που έχεις επιλέξει εδώ το τραγουδάκι, μου το τραγούδαγε Ισραηλινός ταξιτζής όταν ήμουνα. Είχα πάει για αρκετό χρονικό διάστημα εκεί για άλλα θέματα τότε, αποστολές εννοώ. Στην διαδρομή Τελαβίβ Ιερουσαλήμ τραγούδα και χωρίς να ξέρει ελληνικά, είσαι η ζωή μου. Και στη Γερμανία επίσης. Άλλοι αυτοί. Και οι Γερμανοί με τον Καζατζίδη. Είχανε, κάποιοι Γερμανοί είχαν τρελά. Λοιπόν, όχι καλά έκανες και το σήμανες, γιατί είναι μια μέρα που πρέπει να θυμόμαστε. Ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης για τον ελληνικό πολιτισμό. Να πούμε, Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Και στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr για τα μηνύματά σας.
0: Γιώργος Παγάνης.
1: Κασιανή βραχά. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8, όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή. Με τις ειδήσεις, με τα σχόλια, με τα θέματα που συζητάμε. Εδώ με τον Σπύρο είχαμε μπει νωρίτερα και κουβεντιάζαμε για την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε μείνει πάνω στο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος Σάββατο και Κυριακή ήταν οι δικές του ημέρες στη Διεθνή Θεσσαλονίκης για το πρόγραμμα, για τα μέτρα τα οποία περιέγραψε, πρότεινε. Και τα κάποια μέτρα τα οποία μπορεί να είναι και ρεαλιστικά, μπορεί να είναι αυστηρά στον τρόπο με τον οποίο θα κάνει τον έλεγχο το ΠΑΣΟΚ, αν βεβαίως είναι κυβέρνηση, στους ενδιάμεσους, αυτή την αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι. Υπήρχαν βέβαια και άλλα ζητήματα. Υπήρξε μια αναφορά του Προέδρου εκεί που μιλούσε για πάρκα πρωτογενούς παραγωγής και το έκανε το σφαλματάκι, το έκανε και αυτός. Διολύθησε το σφαλματάκι. Πάρκα πρωτογενούς παραγωγής σε Λέσβο και Μυτιλίνη. Έχουμε και το ηχητικό.
0: Έχουμε.
1: Για να θυμηθώ στο μεταξύ, ποιον μου θυμίζει.
2: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, που να έχει μέσα όλες τις υπηρεσίες. Πόσο ευκολότερα θα δημιουργούμε μια νέα κουλτούρα για τους συνεταιρισμούς και την παραγωγή.
1: Πρόεδρε, μεγάλος ανταγωνισμός με τον Τσίπρα, νομίζω. Πολύ μεγάλος. Πρόεδρε, μεγάλος ανταγωνισμός. Και ο άλλος το έχει μάθει κιόλας, πιστεύω. Μετά από το Σαν Γκλάδι, θα το έχει μάθει. Και ήταν και υπρωθυπουργός όταν το έπαιρνε και Λέσβο και Μυτιλίνη. Δεν σε πρόεδρε.
0: Σύμμορε τώρα, μπερδεύτηκε ο άνθρωπος και εσύ. Πω.
1: Εντάξει, παιδί μου. Ήταν ένα θεματάκι το οποίο. Και τους ανθρώπους εκεί, ξέρεις, τους πειράζουν αυτά. Ταντίζονται και έχουν και δίκιο. Λέει, εσείς. Όλοι, μπλε, πράσινοι, κόκκινοι, πορτοκαλί, ασπρόματα. Ελάτε από εδώ, ελάτε στη Λέσβο, να σας εξηγήσουμε πού είναι η Μυτιλίνη. Ελάτε.
0: Ελάτε στη Λέσβο, ελάτε στη Μυτιλίνη, να σας δείξουμε. Θα μ' ακούει ο Μιχαλέλης και θα έρθει να μου τραβήξει τα μαλλιά, να μου τα κόψει η γουλή.
1: Ο Μιχαλέλης είναι και από τη Λέσβο και από τη Μυτιλίνη.
0: Και από τα δύο. Είπαμε και πριν, ο κ. Ανδρουλάκης νομίζω το σημαντικότερο πρόβλημά του δεν είναι ο διαχωρισμός Λέσβο και Μυτιλίνης, είναι οι στόχοι που θέτει για τις επόμενες εκλογές. Γιατί αν ήταν παράλογο μία φορά όταν το έλεγε πριν την Ελλάς, προ-Ελλάς, νομίζω ότι μετά Ελλάς είναι ακόμα πιο παράλογο να στοχεύει στην πρώτη θέση έναντι της Νέας Δημοκρατίας έστω και με μία ψήφο.
1: Το έβαλε πάντως με μία διατύπωση που προσπάθησε να φύγει από αυτή την παγίδα που περιγράφει. Δηλαδή είπε την ημέρα των εκλογών το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να υπάρξει πραγματική αλλαγή, δηλαδή στη λογική της προτροπής. Στη λογική της προϋπόθεσης. Ότι αν θέλετε να υπάρξει πραγματική αλλαγή, θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Το έβαλε έτσι. Βεβαίως είναι στόχευση.
0: Άργησε λίγο να το θέσει έτσι, νομίζω.
1: Είναι στόχευση. Το άλλο το οποίο έχει ένα. Κατά την άποψή μου είναι λίγο προβληματικό, γιατί εκτιμώ ότι αυτό είναι μια παγίδα που μπήκε σε συνεδριακό περιβάλλον και το χρησιμοποιεί τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης και το πήγε στους συναδέλφους μας εχθές και την απόφαση του συνεδρίου, η οποία είναι απόφαση νομίζω όχι με πλειοψηφία, ήταν επαμψηφή η σύνεδρια του ΠΑΣΟΚ, το στήριξαν αυτό ότι δεν θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ το επόμενο με τη Νέα Δημοκρατία. Κάπως λίγο νομίζω ότι σε εγκλωβίζει για την επόμενη μέρα. Αν δεν είναι πρώτο κόμμα. Πρόσεξε, αν δεν είναι πρώτο κόμμα. Αν είναι πρώτο κόμμα, δεν σε εγκλωβίζει καθόλου. Γιατί ως πρώτο κόμμα δεν χρειάζεται να συζητήσουν αν θα είναι εταίρος της Νέα Δημοκρατία. Προφανώς και δεν θα είναι. Αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, το είπε πάρα πολλές φορές. Και η προσπάθεια του Πασόκ εστιάζει στο να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να κυβερνηθεί την επόμενη μέρα από κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο, ρε Κασιανή, εγώ δυσκολεύομαι να το αντιμετωπίσω. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω.
0: Ποιο είναι το κάτι άλλο?
1: Αυτό. Υπάρχει και στην κοινωνία αυτό σε μεγάλο βαθμό που σου λένε να φύγει ο Μητσοτάκης. Μάλιστα, να φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Από αυτή την άποψη κάτι άλλο εννοείς.
1: Οκ, να φύγει. Έφυγε ο Μητσοτάκης. Πάμε τώρα. Να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας. Να έρθει. Να έρθει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να έρθει. Οι δημοσκοπήσεις τι λένε? Άλλο η προσωπική μου επιθυμία. Άλλο τι λένε οι μετρήσεις οι επίσημες. Τι λένε οι μετρήσεις? Και μετά, όταν γίνεται αυτή η συζήτηση και κάνεις μια προσπάθεια να ειχνηλατήσεις και να διαπιστώσεις τι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα, αν ο Μητσοτάκης δεν έχει αυτοδυναμία. Αν ο Ανδρουλάκης δεν είναι πρώτος, είναι τρίτος, ή είναι πρώτος με ισχυρή πλειοψηφία, ή ο Τσίπρας είναι πρώτος με ισχυρή πλειοψηφία, σου λέει, στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, θα βρεθούν λύσεις. Ναι, αλλά άμα συνεννοείστε μεταξύ σας. Άμα το πλακώνεστε για το παραμικρό. Και υπάρχει μια ανάγνωση η οποία δεν είναι απλά διαφορετική, αλλά είναι στην αντίθεση για οτιδήποτε. Αδυνατό να καταλάβω πώς θα γίνει την επόμενη μέρα ένας κυβερνητικός συνασπισμός.
0: Ο Τσίπρας όμως έκλεισε και τα δύο τα μάτια.
1: Στο Πασόκ.
0: Στο Πασόκ. Λέει, δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Είμαστε στον ίδιο πολιτικό χώρο.
1: Ναι.
0: Όχι απλά τα άκλεισε τα μάτια. Πώς κάνεις όταν πίνεις λεμόνι ή τρως κάτι ξινό και πατάς ματιές? Έτσι το έκανε. Ό,τι σινιάλο μπορούσε να κάνει προς το Πασόκ, ναι, ο Τσίπρας το έκανε. Φανερότατα, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι αν μου δώσετε την κυβερνητική εντολή, θα συνεργαστώ με το Πασόκ. Και τι ωραία, τι καλά.
1: Καλά, περίμενε. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι γνωρίζει πολύ καλά και το γνωρίζει, και καλά κάνει και το γνωρίζει, ότι ασκεί μια γοητείαση, μεγάλο κομμάτι των προερχόμενων από το Πασόκ ψηφοφόρων.
0: Δεν ξέρω. Αυτούς πήρε και κέρδισε.
1: Ναι, και δεν ξέρω και σε αυτούς που είναι τώρα στο Πασόκ. Υποθέτω ότι αυτοί που ψήφιζαν Πασόκ τα χρόνια που ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός ή είχε, ας πούμε, ένα μεγάλο κοινωνικό ρεύμα. Υποθέτω ότι για να μένουν στο Πασόκ, αυτοί ήταν από αυτούς που δεν τους ασκούσε γοητεία.
0: Ναι.
1: Αλλά στο σήμερα δεν ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι μπορεί να συμβεί σε 7 μήνες από τώρα.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί, αλλά ο κύριος Τσίπρας καλά τα λέει, ωραία τα λέει κι αυτός. Αλλά έχει και κάποια χρόνια διακυβέρνηση στην πλάτη του.
1: Ναι.
0: Και όχι και τα καλύτερα της ελληνικής ιστορίας.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι και αυτός ένας ανασταλτικός παράγοντας.
1: Καλά, κοίτα. Μέχρι τώρα πάντως στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη αυτός που τα λέει συγκροτημένα ως επί το πλείστον είναι ο κύριος Τσίπρας και υπάρχουν και κάποιοι βέβαια από αυτούς που τον εκπροσωπούν. Οι άλλοι έχουν μια σύγχυση. Και κάπου διάβαζα σήμερα το πρωί ότι λέει γι' αυτό και επισπεύδεται. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχουν λέει αυτές τις πληροφορίες. Επισπεύδεται η ένταξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη στελεχών τα οποία ήταν από τους καλούς. Τη κυβέρνηση Τσίπρα, καλούς σε εισαγωγικά, ενώ όπως χαρακτηρίζει καλούς στο βιβλίο του. Ναι. Κάποιοι οποίοι έχουν παραιτηθεί, έχουν αφήσει την έδρα τους, άλλοι ακόμα δεν την έχουν αφήσει την έδρα, αλλά έχουν φύγει από τα κόμματά τους, ΣΥΡΙΖΑ ΝΟΟ και Νέα Αριστερά. Και περιμένουν το σύνθημα για να παραιτηθούν για από την βουλευτική έδρα. Είναι κάποιοι, είναι μια ομάδα δηλαδή, που επικοινωνιακά διαβάζω από τα ρεπορτάζ ότι κρίνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη πώς τους χρειάζεται. Βέβαια, σαφώς τους χρειάζεται, γιατί όταν βγαίνουν κάποιοι. Πρώτον, δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Δεύτερον, αντιλαμβάνεις ότι αυτά που λένε δεν τα έχουν καταλάβει οι ίδιοι.
0: Ναι, αλλά.
1: Ο κύριος Χαρίτσης, λέω τώρα εγώ ένα όνομα. Θα ήταν πολύ χρήσιμος. Ποιος ξέρει από οικονομία ο Χαρίτσης.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά αν κάνει κάτι τέτοιο, είναι σαν να ομολογεί ότι έκανε ένα αποτυχημένο εγχείρημα.
1: Όχι.
0: Γιατί ήθελε κάτι νέο, έβαλε καινούργιους ανθρώπους, έβαλε νέα παιδιά. Και δεν του βγήκανε. Και ξαναγυρνάει στα παλιά στελέχη που είχε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και αυτοί που έρχονται πάντως, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, από τη νέα γενιά είναι των στελεχών της κυβέρνησής του.
0: Κ. Χαρίτση, κυρία Αξιόγλου.
1: Και κάποιοι άλλοι εκεί.
0: Ναι.
1: Που, αυτά τα ονόματα διαβάζω. Θα δούμε. Αν θα επιβεβαιωθεί όχι οι πληροφορίες. Υπάρχει μια σύγχυση γύρω-γύρω από τις τοποθετήσεις κάποιων στελεχών. Γιατί δεν έχουν καταλάβει. Και οι ίδιοι δεν έχουν καταλάβει τι λένε. Εγώ, ας πούμε, έχω μπερδευτεί με τις προσλήψεις. 30.000 εκπαιδευτικοί, μάλιστα. Μπαίνεις μέσα, λέει, στην εξειδίκευση, κοιτάς, 30.000 εκπαιδευτικοί, ξέρω εγώ, το 28 θα γίνουν οι προσλήψεις. Ναι. 29, 30, θα γίνουν και 30.000 μέσα σε μια χρονιά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία σε μπερδεύουν και εσένα που θα βγεις να υπερασπιστείς, να παρουσιάσεις τις θέσεις, ως εκπρόσωπος εννοώ. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά και νομίζω ότι σιγά σιγά γίνεται αντιληπτό πως πηγαίνουμε προς τις εκλογές, σε περιβάλλον εκλογών. Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε μπει στο χειμώνα. Ακόμα είμαστε επισήμως στο καλοκαίρι, μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου, κυρία Βράχα, δηλαδή για μια εβδομάδα ακόμα. Τι είπατε?
0: Δεν μου αρέσει.
1: Επίσημα είμαστε καλό καλοκαίρι.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είμαι καλό χειμώνα και στην κάνω, αλλά σκάρι, συγγνώμη. Δεν θέλω να έρθει το κρύο. Θέλω να το τουριάζω το πρωί, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις. In the night
2: time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και στον φίλο τον Πέτρο, ο οποίος με ένα πολύ ωραίο μήνυμα της πολύ γαλατικής ευγένειας, θα λέγατε, βλάκα, οι πραγματικές δημοσκοπήσεις έχουν το Μητσοτάκη στο 20%. Πες το ρε Πέτρο, καθόμαστε, μας αφήνεις εδώ πέρα και παλεύουμε μόνοι μας. Πες το ρε Πέτρο, και δεν μας το λες να το ξέρουμε από την αρχή της εκπομπής.
1: Στείλ
0: οι πραγματικές
1: δημοσκοπήσεις
0: είναι εκεί.
1: Όχι, αν έχει δημοσκόπηση ο Πέτρος που δείχνει κάτι τέτοιο από έγκυρο φορέα, να μας το στείλει.
0: Ξέρει αυτός γιατί είναι οι πρεσβείες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις και ξέρει μια πρεσβεία που είμαι σε μια άλλη πρεσβεία και είπαν οι πρεσβείες μαζί, ας κάνουμε πραγματικές δημοσκοπήσεις και τα έχουν δώσει στον Πέτρο οι πρεσβείες. Του λένε οι πρεσβείες, Πέτρος, έλα εδώ. Πάρε τις δημοσκοπήσεις, βρε. Να ξέρει τι γίνεται εσύ.
1: Δεν τις ήξερα αυτές.
0: Εσύ ξέρει τι γίνεται. Α του δημοσιογράφου να λαλάνε βλακίες.
1: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το νερό είναι απαραίτητο στη ζωή. Στην ταράτσα όμως μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Λαστοφλέξ εστί λοιπόν από την Ελαστοτέτ. Μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδροφοβία χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταυροσνιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος με λατινικά φυσικοαέριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο Πάρκο Σταυροσνιάρχος.
1: Πάμε λίγο και στα εθνικά μας.
0: Και βέβαια να πάμε να πούμε μια καλημέρα πρώτα στο φίλο μας, το Σωτήρη τον Τριφυλλαρά.
1: Το αγόρι μας.
0: Γεια σου ρε Σωτήρη, γεια σου ρε φίλε. Λοιπόν, και στην Ιωάννα, λέει, πες τα ρε Κασιανή.
1: Γεια σου βρε Ιωάννα.
0: Πες τα ρε Κασιανή.
1: Τα λέω,
0: λοιπόν,
1: τα λέω.
0: Λέει ο φίλος, ο οποίος είναι υπογράφει ως Γιώργος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας. Εγώ λέει, παιδιά, 560 ευρώ το πρώτο μήνα πήρα Ιούλιο και Αύγουστο που μένω άνεργος κάθε χρόνο. Αν λέει για το επίδομα ανεργίας. Όχι δηλαδή το μισθό μου.
1: Να, είναι εκπαιδευτικοί που και αυτοί απολύονται κάθε Ιούνιο και αν δώσει ο Θεός, ξαναπροσλαμβάνονται το Σεπτέμβριο.
0: Λοιπόν, και άλλα τα μηνύματά σας στο www.papakirialfm.gr, στο www.papakirialfm.gr. Πάμε στα εθνικά και διαβάζουμε συνέχεια τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος είναι σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο θα κάνουμε και την κουβέντα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο. Έστειλε σαφές μήνυμα, νομίζω, στην Τουρκία. Ήταν στην ομιλία του. Όπως και τις προηγούμενες ημέρες, έχει πάρει μια σταθερή γραμμή ο Πρωθυπουργός ό,τι αφορά τα εθνικά. Ας σας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Δεν απειλούμε κανένα. Αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης. Και πίστης ο διεθνές δίκαιο. Από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία.
1: Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και μέτρα για το Καστελόριζο, μέτρα ενίσχυσης του νησιού, 5.000 ευρώ μισθολογικό κίνητρο για εγκατάσταση στο νησί, για το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, σώματων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο, 5.000 ευρώ κάθε χρόνο ανά νοικοκυριό, συν 1.000 ευρώ για κάθε παιδί στις οικογένειες που μένουν στο κριτικό νησί. Θετικά, θετικά τα βλέπω.
0: Είπε σοβαρά πράγματα. Και ειδικά για το Καστελόριζο, αλλά και για άλλα νησιά τα οποία μπορεί να θεωρηθούν ακριτικά αν αποτελεί πιλότο για αυτά, αλλά ειδικά για το Καστελόριζο νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και καιρό. Τα ανακοινώνει τώρα ο Μητσοτάκης και δεν αναφέρουμε, αναφέρουμε για δεκαετίες. Δεκαετίες. Γιατί εδώ και δεκαετίες συζητάμε για το Καστελόριζο, για τους ακρίτες, αλλά μέναμε μόνο στη θεωρία. Χειροπιαστά, σε επίπεδο δηλαδή πολιτικής ρεαλιστικής, είναι η πρώτη φορά που ακούνε ότι θα πάρουν κάποια πράγματα οι άνθρωποι εκεί.
1: Μα για να μην αφήσει το νησί μόνο του, αυτό έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια πίσω.
1: Πρέπει να ενισχυθούν αυτά τα νησιά που είναι εκεί στην άκρη του κόσμου, στην άκρη της Ελλάδας μας και απειλούνται καθημερινά. Άκουγα την Παρασκευή τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Ήταν εδώ στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη στο Real FM. Χρόνια του πολλά κιόλας σήμερα έχει γενέθλια. Ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Χρόνια πολλά, Γιάννη.
1: Τον κύριο Καλεντερίδη που έλεγε ότι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή είναι να ενισχυθεί το Καστελόριζο και όλα τα ακριτικά νησιά. Να έχουν κόσμο, να έχουν χρήματα, να έχουν αναπτυγμένες οικονομίες. Και όχι να περιμένουν τους τουρίστες το καλοκαίρι.
0: Μπράβο. Το ένα είναι αυτό και το άλλο. Υπάρχει διαφορά στο να δηλώνεις ότι θα ενισχύσεις, ότι υποστηρίζεις, ότι εδώ τι κάνεις συγκεκριμένα για τον κόσμο αυτό. Και αυτά σε ένα περιβάλλον όπου τι έχεις, έχεις μια Τουρκία η οποία ενώ αναφέρεται στους εταίρους μας και στους Αμερικανούς στα ήρεμα νερά, στην πράξη δεν τα τηρεί. Γιατί είχε επιλέξει μια ελεγχόμενη ένταση, όχι βεβαίως, τουλάχιστον επισήμως, όχι πολεμικό επεισόδιο, γιατί επιχειρεί, και αυτό είναι ένα πράγμα που το κάνει για να μην μπερδευόμαστε, γιατί κάποιοι βλέπουν ότι είναι ξεχασιάριδες και ειδικά πολιτικοί. Αυτή είναι μια στρατηγική της Τουρκίας, την οποία την εφαρμόζει από το 1973-1974. Από τότε έχει ξεκινήσει η Τουρκία. Και κλιμακώνει χρόνο με το χρόνο. Γιατί κάποιοι πολιτικοί έχουν λίγο έτσι ξεχαστεί. Τι κάνει λοιπόν η Τουρκία. Η Τουρκία η οποία ήταν σε μια κατάσταση αυτές τις τρεις ημέρες που ήταν ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, ήταν σε μια κατάσταση εκεί πέρα, ήταν εκτός ελέγχου. Γιατί ρε αγάδες, σας είπε κανείς ότι είσαστε επικυρίαρχοι. Θα ρωτάει η Ελλάδα αν είναι ο Μητσοτάκης σήμερα, είναι ο Τσίπρας αύριο, ο Ανδρουλάκης, δεν ξέρω ποιος είναι πρωθυπουργός. Θα σας ρωτάει ο πρωθυπουργός, μπορώ να πάω στο Καστελόριζο. Μπορώ να πάω στη Στρογγύλη. Αυτοί διεκδικούν το ρόλο του επικυρίαρχου. Να μπαίνουμε στη διαδικασία να ρωτάμε, είτε έμεσα είτε άμεσα. Και αντί εδώ να έχεις ένα κοινό παρανομαστή σε αυτά που θα έπρεπε να συζητούν τα κόμματα εξουσίας τουλάχιστον, εγώ θα έλεγα όλα τα κόμματα, αλλά ας πιάσουμε μόνο τα κόμματα εξουσίας. Έχουν πάρει τα ελληνοτουρκικά και την επιθετικότητα της Τουρκίας και την εργαλειοποιούν σε μια λογική ανοησίας, εγώ είμαι φουλ πατριώτης. Αφήστε το αυτό απ' έξω, χαράξτε μια κοινή στρατηγική μεταξύ σας, μην το πειράζετε, μην το βάζετε μέσα σε αυτό στο μήλο του δημοσίου διαλόγου και της αντιπαράθεσης. Βλέπετε ότι εδώ έχουν μια συνέπεια στην Άγκυρα, στις προκλήσεις. Ας πω. Δεν θέλω να πω τώρα περισσότερα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν ακόμα αυτοί που θεωρούν ότι ό,τι συμβαίνει από την πλευρά της Τουρκίας είναι προσχηματικό, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όπως αυτοί που θυμάμαι, Κασιανοί μου, που μας λέγανε, όταν εμείς εκφράζαμε τον προβληματισμό μας, κάποιοι εδώ στο Real FM, παραμονές των εκλογών στις ΗΠΑ για το αν ο Τραμπ είναι η καλύτερη λύση για την Ελλάδα. Μιλάγαμε ως Έλληνες, όχι ως Αμερικανοί πολίτες. Μου γράφανε, βρίζανε εδώ πέρα, άσε ρε και τσε.

0: και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 6.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Real FM. Η ώρα είναι 7.
13: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός

0: σημαίνει πως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Σεπόλια έως Αγίους Αναργύρους και στην Αθηνώνα από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οίκαια προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν. Στη μία θα αρχίσει η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ιατρείο τους, όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,80 δολάρια το βαρέλι. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές για να προκύψει πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρόσθεσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω στην εποχή του λεφτά υπάρχουν και του δώσ' τα όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο Αλβανός βαρυπνίτης Αλκέντρι Τζάι είναι πλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς χθες τα ξημερώματα σε beach bar στην Ανάβησο. Είχε βγει από τις φυλακές Δομοκού με άδεια. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο νοτίως της Γαύδου. Χωρίς τις συστήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51.
2: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr. Σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Πανετολικό με 3-0 για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Ισοπαλία 1-1 για την ΑΕΚ στην Τρίπολη με τον τοπικό Αστέρα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Ολυμπιακός Όφη 0-1, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Στο τένις, ο Αλεξάνδρος Σβέρεφ κατέκτησε το US Open κερδίζοντας το τελικό με 3-1 σετ τον Μπεν Σέλτον. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλημέρα σας. Μωρέ, πνίγηκα.
0: Οπα.
1: Την καλημέρα, πνίγηκα.
0: Οπα,
1: χρόνια πολλά στις Σταυρούλες, στους Σταύρους. Είναι του Σταυρού σήμερα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι και κλειστά τα φαρμακεία της Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ανοιχτά μόνο τα διημερεύοντα. Να ψάξετε στους συλλόγους κατά τόπους για να δείτε ποια είναι τα ανοιχτά. Αν χρειαστείτε φαρμακείο σήμερα, είναι κλειστά κανονικά. Είναι μόνο τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα. Από κίνηση στους δρόμους, η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Και έχει αρχίσει ήδη το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινάει από το Σεπόλια, εκεί λίγο μετά τη Λένορμαν, και φτάνει μέχρι πολύ ψηλά πριν την έξοδο για Αττική Οδό. Είναι αρκετά μεγάλη η ουρά αυτή τη στιγμή στην άνοδο του Κηφισού και η κάθοδος έχει προβλήματα. Ξεκινούν από τον Κόκκινο Μήλο, μετά την Αττική Οδό, μετά το Στρογγυλό, εκεί στο ύψος μεταμόρφωσης, και φτάνει μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, ανοίγει λίγο στο ύψος του Ήλιον και ξαναπιάνει από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο χαμηλές ταχύτητες. Η Κηφισίας ανατμήματα μικρές καθυστερήσεις, όχι κάτι ανησυχητικό αυτή τη στιγμή, όπως επίσης και το κέντρο της Αθήνας, ο Πειραιάς τα γνωστά προβλήματα.
0: Αλλά και στην Κατεχάκη, από το ύψος της Ηλιούπολης, από την Αγία Μαρίνα για την ακριβία, στην Ανηφόρα, εκεί στον Καρέα, έχει ξεκινήσει σιγά σιγά να μαζεύει κίνηση. Να σας πω για τη θερμοκρασία ότι αυτή την ώρα στο Μαρούσι είναι 19 βαθμοί και βλέπω ότι θα φτάσει μέχρι 27 σήμερα.
1: Καλύτερα
0: ζεστή δηλαδή
1: σήμερα.
0: Μέρα, αλλά δεν θα είναι όπως οι προηγούμενες.
1: Καλύτερα, καλύτερα.
0: Την καλημέρα μας στη φίλη μας την Τώρα από Ζωγράφου, καλημέρα Τώρα μας. Και στον φίλο μας τον Λάμπρο από Ναύπακτο, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, λέει ο φίλος ο Λάμπρος.
1: Περνάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η τεχνολογία για τη μόνωση ταράτσας ανέβηκε επίπεδο. Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ με νέα τεχνολογία σιλανικών ρητινών για στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς. Μονώνεις και τελειώνεις.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ως μεγάλους χορηγούς για τρίτη συνεχή χρονιά έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν πάνω στο νερό. Και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο για ένα μικρό γλαστράκι, ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο πάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park, μια ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση στο παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Εδώ και αυτή τη δεύτερη ώρα μαζί μας ο Λάσκαρης Αγοραστός, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους. Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Στούντιο papakirialfm.gr, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Πολύ ανησυχία για τα καύσιμα. Είχαμε και τα προβλήματα στον πετρελαγωγό East-West. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει εκτός, μάλλον, χωρίς απόθεμα πετρελαίου για εξαγωγές. Και στο ήδη τεταμένο περιβάλλον είναι ένα κόμμα που προστίθεται και είναι πολύ κακές οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα σε ό,τι αφορά βενζίνη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Δημήτρης Χεστούλιας είναι εδώ να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
0: Γεια σου, Δημήτρη, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Χρόνια πολλά,
2: Σταυρούλες, Σταύρους, μεγάλη γιορτή σήμερα για την ορθοδοξία μας.
0: Να πω ότι Δημήτρης, 3 με 4 Σάββατο Κυριακή, συνήθως πιάνει αυτά τα θέματα, όχι συνήθως, αυτά τα θέματα πιάνει και τα αναλύει και είχε πολύ ρεπορτάζ και το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά προστίθεται στο ρεπορτάζ Real News, γιατί η Real News κυκλοφόρησε χθες με τίτλο «Εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Όσοι δεν διαβάσατε το ρεπορτάζ, έχει ήδη ανέβει στο real.gr και στο enikos.gr. Κύριε Δημήτρη, για πες, πού πάει το πράγμα?
2: Κύριε Γιώργο, το πράγμα δεν πάει. Το περιέγραψε η Κασιανή πριν. Ξέρετε, η τιμή του πετρελαίου Brent δεν διαπραγματεύεται στις αγορές του Σαββατοκύριακα. Και την Παρασκευή το βράδυ άφησε την τιμή του Brent σε 104,5 δολάρια το βαρέλι. Τότε, την Παρασκευή δηλαδή, σημείωνε μία άνοδο της τάξης του 18% σε ένα μήνα. Σήμερα το πρωί, με όλα αυτά που ανέφερε η αγαπητή Κασιανή πριν από λίγο, αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent είναι λίγο κάτω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Πριν λίγο, πριν από μισή ώρα, ήταν και πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Και το λέω με έμφαση, διότι αυτή η άνοδος είναι περίπου τη τάξη του 3,4%. Και πρέπει να θυμίσουμε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το βαρέλι ήταν τα 71 δολάρια το βαρέλι.
0: Πίσω λες το Μάρτιο τώρα, εκεί.
2: Το Μάρτιο, αρχής Μαρτίου, πολύ σωστά Γιώργο. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά, θα σας πάω λίγο στο φυσικό αέριο και θα επιστρέψω σε κάτι.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, φυσικό αέριο, 165% πάνω σε σχέση με τον Μάρτιο, σε 83 ευρώ.
0: Πόσο είπες, 165%?
2: 165% πάνω, δηλαδή. Δεν μιλάμε τώρα για 10%, για 15%, για 20%. Πάμε να δούμε τώρα πώς, ποιες είναι οι προβλέψεις.
0: Συγγνώμη, απλώς ανοίγω μια παρένθεση και συνεχίζω αμέσως. Συγγνώμη για τη διακοπή. Επειδή εδώ έχουμε μια διπλή γεωπολιτική κρίση, για την οποία συνήθως λέμε εδώ μεταξύ μας, έλα μωρέ τώρα η Ουκρανία μακριά είναι, έλα τώρα ο Περσικός κόλπος και η Τεχεράνη τώρα και... Μετά από τον πλήρη έλεγχο της ακτογραμμής της Ερυθράς Θάλασσας από τους Χούθη μέσα στο Σαββατοκύριακο, με την επίθεση στον αγωγό East West της Σαουδικής Αραβίας, τα σενάρια στην Ευρώπη που υφαίνονται αυτή την ώρα είναι σενάρια φιαλτικά απόλυτης ενεργειακής ασφυξίας. Το λέω γιατί μπορεί να είναι μακριά, αλλά επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μας. Κλείνω την παρένθεση. Το λέω για τους...
1: Και να προσθέσω σε αυτό ότι η Σαουδική Αραβία ζήτησε τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών για την αντιμετώπιση των Χούθη και φάγανε πόρτα από τον Τραμπ.
0: Επειδή το πες και με προκαλείς και κρατάμε τον Δημήτρη, απλά να πω και εγώ αυτό. Θυμάστε και εσύ και ο Δημήτρης την συμμαχία της Μέκας πριν από λίγο καιρό.
1: Μάλιστα.
0: Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν. Οι Σαουδάραβες λοιπόν ειδοποίησαν τους Τούρκους και τους Πακιστανούς και τους είπαν: επειδή μας τυπάνε οι Χούθη, θα μας βοηθήσετε, γιατί έχουμε πει ότι εδώ πέρα αμυντικά θα μας βοηθήσετε. Πήρανε και από τους δύο την ίδια απάντηση. Να το σκεφτούμε και θα επιστρέψουμε. Μας καλέσετε εσείς, θα σας καλέσουμε εμείς. Ναι, έλα.
2: Αυτά που λέτε δεν είναι παρένθεση, είναι η ουσία των όλων αυτών που συζητάμε. Και γιατί το λέω αυτό. Τα 108 δολάρια το βαρέλι, πώς αποτυπωθούν τις επόμενες μέρες στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά ανά λίτρο. Θυμίζω ότι θα ήταν στα 2,22 εάν δεν υπήρχε η επιδότηση των 10 λεπτών. Μέσα σε ένα μήνα δηλαδή, η αμόλυβδη βενζίνη έχει αυξηθεί 13 λεπτά. Τώρα, να τα πάμε ένα-ένα. Οι προβλέψεις, σύμφωνα με εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων, είναι ότι με τις τιμές του Brent στα επίπεδα των 105, 106, 107, 108 δολαρίων το βαρέλι, μέχρι την Παρασκευή θα έχει φτάσει η αμόλυβδη βενζίνη ακόμη και τα 2 ευρώ και 20 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Μιλάμε Γιώργο και Κασιανή για ιδιαίτερα εφιαλτικό σενάριο, ιδιαίτερα δυσμενή πρόβλεψη, και αυτό γιατί, διότι και το πετρέλαιο κίνησης, όπως όλα δείχνουν και με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν μέχρι στιγμής, είναι ότι από τα 2,08 που είναι το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή θα φτάσει στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο. Άρα μιλάμε για τιμές πάρα πολύ μεγάλες. Μένει να δούμε, μακάρι να αλλάξει κάτι, αλλά περιγράφεται ακριβώς την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Υπάρχει θέμα αποθεμάτων. Ακόμα και να, οι οικονομολόγοι λένε και εκτιμούν ότι ακόμα και να πέσει σημαντικά η τιμή του πετρελαίου Brent, δεν θα το δούμε αυτό αμέσως στα κάσιμα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο και μέχρι την Παρασκευή, η τάση στα κάσιμα είναι ανωδική και μένει να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, πολύ μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Εγώ νομίζω ότι θα είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Μην σας πω ότι μπορεί και να μονοπολίσει την επικαιρότητα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα θέματα της
0: οικονομίας. Βέβαια, αρέσει Δημήτρη. Και όταν θα μπει ο χειμώνας, ακόμα περισσότερο. Και κοντά στο χειμώνα εννοώ. Και στις δημοκρασίες του χειμώνα.
2: Έτσι. Το πετρέλαιο θέρμανση. Εγώ έλεγα χθες στην κοπή μου στον Real FM ότι θα πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας να έχει καλές θερμοκρασίες μέχρι το Γενάρη τουλάχιστον, για να μην κάψει κανένας πετρέλαιο θέρμανση. Αυτή τη στιγμή, κοντολογής, αν ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν περίπου τα 1.900 ευρώ ο τόνος. 1 ευρώ και 90 λεπτά. Πέρυσι ήταν 1.100 ευρώ ο τόνος. Όχι και ότι πέρυσι ήταν φθηνά. Θυμάστε, εδώ στο Real FM γκρινιάζαμε και λέγαμε ότι δεν γίνεται να δίνει κάποιος πάνω από τον κατώτατο μισθό για να πάρει 1.000 λίτρα.
0: Αν γίνεται και φτάσαμε σχεδόν στη διπλάσια τώρα, στο διπλάσιο κόστος.
2: Φαντάσου Γιώργο, φαντάσου τώρα, εμείς επειδή τα συζητάμε αυτά τα θέματα και εκτός αέρα, εκτός ραδιοφώνου, λοιπόν φαντάσου τώρα να θέλεις 2.000 για να πάρεις ένα τόνο.
0: Ναι, ναι,
2: δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Άρα με αυτά τα δεδομένα νομίζω ότι πλέον είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρχουν κάποια μέτρα από την κυβέρνηση, τόσο για την διεύρυνση της περιμέτρου για τους δικαιούχους του επιδέματος θέρμανσης, ουσιαστικά για να πάρουν μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης, όσο και για να δοθούν κίνητρα για να στραφούν κάποιοι
0: Μπράβο.
2: Που δεν έχουν τη δυνατότητα στο ρεύμα.
0: Καλά κάνεις και το λες αυτό, διότι αυτά που λέει τώρα Δημήτρης, ειδικά τα δύο τελευταία, οι δύο τελευταίες αναφορές, είναι κομμάτι από το αναλυτικό ρεπορτάζ της Real News. Το πρώτο θέμα, ο εφιάλτης ενέργειας επέστρεψε και η παράταση επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο, αλλά και αυτό που είπε, ότι εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα.
2: Ναι. Το βασικότερο απ' όλα όμως είναι, για να τα πάμε ένα-ένα, τον Οκτώβριο, το βασικότερο απ' όλα είναι να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
0: Σώθηκε τώρα. Καλά.
2: Αλλά αυτό επειδή δεν πρόκειται να γίνει, πρέπει να συνεχιστεί η επιδότηση στα καύσιμα και στο πετρέλαιο κίνηση και στην αμόλυβδη βενζίνη. Και παιδιά, πραγματικά ο Θεός βοηθός και η Παναγιά μαζί μας, διότι ξέρετε, όταν έχει ας πούμε 2.20, για να μπορέσει κάποιος να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, δίνει 110 και περισσότερα χρήματα, 110 ευρώ για παράδειγμα. Είναι το 1/8 ενός κατώτατου μισθού.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή, μιλάμε, είναι λογαριασμός 110 ευρώ. Και το οποίο, την οποία βενζίνη, τώρα όσοι μας ακούν, που είναι στον δρόμο, που είναι μπλοκαρισμένοι, που κάνουν μια ώρα να φτάσουν στη δουλειά τους, και δεν φτάνει που κάνουν μια ώρα να φτάσουν στη δουλειά τους, σου λέει και okay, ένα σωρό καύσιμα. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει. Νομίζω ότι θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε. Αυτό νομίζω που πρέπει να γίνει είναι από τώρα να δούμε ότι υπάρχει τουλάχιστον μια στήριξη σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, διότι όλες οι προβλέψεις είναι για μεγαλύτερες τιμές και όχι για μικρότερες.
0: Δεν βγαίνει αλλιώς, Δημήτρη, δεν βγαίνει. Όπως το πες πάρα πολύ.
2: Και τελειώνω με κάτι ακόμη, ότι το πετρέλαιο κίνησης όταν έχει 2,15 πιστεύετε ότι κάποια στιγμή, επειδή αποτελεί ένα βασικό κόστος για τη μεταφορά βασικών αγαθών όπως είναι τα τρόφιμα, κάποια στιγμή όλη αυτή η αύξηση του κόστους των μεταφορών δεν θα περάσει και στα τρόφιμα.
1: Εννοείται αυτό.
2: Λοιπόν, μακάρι να περάσει και μακάρι να απορροφήσουμε το κόστος αυτό και μακάρι κάποιοι να μην βρουν την ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν και να σκοκερδίσουν με δικαιολογία την αύξηση των μεταφορικών κόστων του κόστους.
0: Δύσκολο.
2: Αλλά πολύ δύσκολα, εγώ σας μιλάω συνάδελφοι από την εμπειρία τουλάχιστον σχεδόν 30 ετών στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, πολύ δύσκολα θα αποφύγουμε ανατιμήσεις τις επόμενες εβδομάδες σε κάποια τρόφιμα, διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όλο αυτό, όλη αυτή η ενεργειακή καταιγίδα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, τη ζούμε τουλάχιστον τους τελευταίους 6 μήνες. Κάποια στιγμή λοιπόν θα αποτυπωθεί και στις τιμές βασικών αγαθών.
1: Εδώ θα είμαστε, Δημήτρη, να τα λέμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Άρα λοιπόν εδώ πράγματι ο φιάλτης ενέργειας επέστρεψε, όπως γράφει η Real News. Και απλώς να σημειώσω εδώ και με αυτό το σχόλιο μετά εγώ να κλείσω και αν θες να εσύ να... θυμάμαι, είχε στα αυτιά μου ακόμα η συζήτηση που έγινε στο κοινοβούλιο και πέρασε βεβαίως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετά και στο ραδιόφωνο του Real FM με πάρα πολλά μηνύματα από εσάς. Για το τι δουλειά έχει η Ελλάδα να στείλει πάτριο τις στοιχείες στη Σαουδική Αραβία. Τι δουλειά έχουμε εμείς να πάμε εκεί πέρα. Τι δουλειά έχουμε, ρε, είναι μακριά. Και τα κόμματα εκεί να φωνάσουν. Παρά το γεγονός ήταν απόφαση δύο κυβερνήσεων να πάει εκεί η συστοιχία των πάτριων, τη ελληνική εννοώ. Καταλάβατε τώρα τι δουλειά έχουμε. Διότι μέσα σε 2-24 ώρα κλείσανε οι Σαουδάραβες τον πετρελαγωγό East-West. Γιατί δέχτηκε επίθεση από ντρόουν από το Ιράκ. Οι Χούθοι έστειλαν τα ντρόουν από το Ιράκ. Και εμείς παίρνουμε από τη Σαουδική Αραβία πετρέλαιο. Αλλά εδώ κάθε πολιτικός άντρας γυναίκα, λέει την ανοησία του, την παίρνουν από κάτω μετά υποτακτική, τα τρόλ και τα λοιπά, και καθόμαστε εδώ και προσπαθούμε να πνίξουμε τον πολίτη στην πληροφορία σε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζει, γιατί δεν έχει την πρόνοια να τα μάθει. Πώς επηρεάζεται λοιπόν η ζωή μας όταν οι Σαουδάραβες παίρνουν την απόφαση να κλείσουν μια ενεργειακή αρτηρία, η οποία τι ήταν αυτή η ενεργειακή αρτηρία, η εναλλακτική για τη βασική οδό που είχε κλείσει τα στενά του ορμούς. Αλλά εδώ ξέρουμε ο καθένας αν λέει την ανοησία του, λέει την, μην πω τη λέξη τώρα γιατί είναι και πρωί και δεν κάνει, περνάνε οι μήνες, την έχει αφήσει την ανοησία εκεί και τη δουλεύουν μετά τα τρολάκια. Αυτό και το κλείνω εδώ.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα τώρα, γιατί σήμερα στη μία το μεσημέρι είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, που ο θάνατός του έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι έγινε σε αυτό το ιατρείο και για το ίδιο το ιατρείο, πώς μπορεί να λειτουργούσε, τι μπορεί να συνέβη τις κρίσιμες ώρες, εκείνα τα κρίσιμα λεπτά. Είναι μαζί μας ο Θεοδόσης Πάνου να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να μας δώσει το ρεπορτάζ.
0: Καλώς τον, καλημέρα φίλε.
1: Καλημέρα Θεοδόση, καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να ευχηθώ με υγεία, διότι τη χρειαζόμαστε. Ιδιαίτερα όταν έχεις να κάνεις και με τέτοιους γιατρούς που υπόσχονται αναζωογόνηση και στο τέλος γίνεται το οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Τη χρειαζόμαστε. Τίποτε δεν έγινε σωστά από ό,τι φαίνεται στο ιατρείο τη Οδυσσέα.
0: Να πω συγγνώμη, Θεοδόση μου, ανοίγω παρένθεση. Για όσους δεν πήρατε τη Real News, στο real.gr θα βρείτε το αναλυτικό ρεπορτάζ για την υπόθεση αυτή που υπογράφει ο Θεοδόσης.
2: Και όχι μόνο.
0: Και, ναι, τι εννοείς, ναι, και ο
2: όχι μόνο, βεβαίως. Ναι, ναι.
0: Και ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος.
2: Ακριβώς.
0: Και νομίζω ότι αν το διαβάσετε, έχετε ένα χάρτη αναλυτικό τι περίπου έχει συμβεί. Κλείνουμε την παρένθεση, συνέχισε. Συγγνώμη.
2: Ακριβώς. Λοιπόν. Τίποτε δεν πήγε σωστά σε αυτό το ιατρείο. Τίποτε δεν είπαν σωστά τις καταθέσεις τους οι δύο γιατροί με η άνευ εισαγωγικών η λέξη. Παρακαλώ πολύ να τα πάρουμε από την αρχή για να καταλάβουμε το τι έχει γίνει εκείνη την ημέρα που τελικά οδηγεί στον θάνατο τον δημοφιλή τραγουδιστή. 2:05 κατεβαίνει από το ταξί και μπαίνει στο ιατρείο. Η γιατρός είπε ότι πήγε λίγο μετά τις 4 εκεί καθυστερημένα. Το ραντεβού όμως ήταν για τη 1:30 όπως φαίνεται. Από αυτά που έχουν ανακτήσει οι αστυνομικοί από τον υπολογιστή του γραφείου, εν προκειμένου του ιατρείου. 2:15 φαίνεται να ξεκινά η λειτουργία του μηχανήματος και ενώ έχουν μπει φλεβοκαθετήρες στα χέρια του γνωστού τραγουδιστή. Παρατέταρτο, 3:15 φαίνεται η γυναίκα να τραβάει την φωτογραφία με τον τραγουδιστή στο κρεβάτι με τους φλεβοκαθετήρες στα χέρια και το μηχάνημα σε πλήρη λειτουργία. Το πλέον πιθανό, γιατί αυτό δεν το έχουν βρει ακόμα οι αστυνομικοί, αλλά δεν είναι τίποτα, θα βρεθεί αυτό σήμερα που θα γίνει και η άρση τηλεφωνικού απορρίτου, της στέλνει στον σύζυγό της, ο οποίος είναι σε ένα καφέ ρεστοράν στο Κολωνάκι, προκειμένου να του πει τι να κάνουμε, συμβαίνει μάλλον κάτι σοβαρό εδώ. Τα μάτια του τραγουδιστή πρέπει να σας πω είναι κλειστά, παρένθεση. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο, και αυτό θα αποδειχθεί από τις τοξικολογικές, εάν στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί και μέθη για να κάνει αυτή τη διαδικασία, η οποία διαδικασία κρατάει 2 με 2,5 ώρες. Τώρα, το αν είναι επώδυνη ή όχι, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζουμε αυτό, ναι.
2: Οι ειδικοί. Το κυριότερο όλων ναι. όμως είναι η ταχύτητα με την οποία είχε ρυθμίσει το μηχάνημα η συγκεκριμένη γιατρός. Θα το επαναλάβω για να το καταλάβουμε, να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, και εγώ έκανα πρόβλημα.
0: Ταχύτητα μετάγγισης εννοείς, Θεοδόση.
2: Ακριβώς έτσι. Είναι στα 200 μιλιγκράμμ ή είναι παραπάνω για να επιταχυνθεί, για να μειώσουν την ώρα που θα πρέπει ο τραγουδιστής να καθίσει το κρεβάτι και να γίνει
0: και
2: αυτή.
0: Και συσχετίζεται αυτό με την ανακοπή, για να κάνω εγώ μια προβολή και να πάω πιο πέρα.
2: Αν η ταχύτητα, αυτό λένε οι ειδικοί, αν ναι. η ταχύτητα δεν είναι υποσήκουσα, δεν είναι αυτή που πρέπει, τότε ο ασθενής αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα που είναι δυνατόν να οδηγήσουν ακόμα και στον θάνατο μέσω καρδιακής ανακοπής, καθώς αφαιρείται το αίμα του ανθρώπου. Όταν αφαιρείται το αίμα μας και μπαίνει από το άλλο χέρι, έχει μια διαδικασία. Έχει κάποια λεπτά καθυστέρηση όσο αφαιρείται το αίμα μέχρι να μπει.
0: Εντάξει,
2: το
0: αυτή η λεπτομέρεια είναι συγκλονιστική, είναι ανατριχιαστική. Και πραγματικά δεν έχω. Πώς να τη σχολιάσεις. Να σου πω, έχεις τη δυνατότητα, Θεοδόση, να σε διακόψουμε τώρα και να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε λίγο. Γιατί νομίζω ότι θα το συζητήσουμε.
1: Ωραία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη.
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες. Νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα. Χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας.
15: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη. Η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
16: 8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξέλος. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία θα αρχίσει η εξόδου ακολουθία στον Ιερανό Τσαγίας Τριάδα στην Νικιά. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ενώπιον των ακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,50 δολάρια το βαρελί. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, νοτίως της Γάβδου. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51.
20: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 26 στα Χανιά.
21: Φιμπραν. Γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρι στην κάδο της Κυφισίας στο Ψυχικό, στην Αθήνα από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 7. Εδώ έχουμε να τριχιάσει με την Κασιανή, γιατί μας είπε ο Θεοδόρης Πάνου, συνομικός συντάκτης της Real News και του Real FM και του Real.gr, ότι εξετάζεται από την αστυνομία το ενδεχόμενο αυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση του Μαζονάκη να ενεργοποιήθηκε σε μεγάλη ταχύτητα, μεγαλύτερη από το κανονικό. Προσπαθώ να είμαι προσεκτικός, γιατί δεν το γνωρίζω το μηχάνημα, έτσι, ούτε γιατρός είμαι. Και από αυτά που μας περιγράφει ο Θεοδόρης ως πληροφορία. Και εδώ είναι που εξετάζει η αστυνομία, οι αρχές δηλαδή, αν δημιουργήθηκε επιπλοκή με αποτέλεσμα την ανακοπή.
1: Ουσιαστικά, να το λέμε, πούμε σε απλά ελληνικά, Θεοδόρης, το βάλανε στο τούρμπο.
2: Ναι. Έτσι σε απλά ελληνικά το βάλανε στο τούρμπο. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει το ρεπορτάζ όμως. Και η ιδιοκτησία των δύο μηχανημάτων που βρίσκεται στο εν λόγω γράφειο είναι προκειμένο στο ιατρείο, με η ανεφυσαγωγικών λέξη, της οδού Καρνεάδου. Το ένα μηχάνημα στο οποίο έγινε η πλασμαφαίρεση με την τραγική κατάληξη στο γνωστό τραγουδιστή, ανήκει σε εταιρεία με έδρα την οδό Πατριάρχου Ιωακήμ. Πρώτος ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας το 2025 το Νοέμβριο φαίνεται ο άντρας της γιατρού, ο παθολόγος. Στην συνέχεια το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλάζει και φαίνεται ως ιδιοκτήτης της εταιρείας εισαγωγής των μηχανημάτων αυτών της συγκεκριμένης μάρκας, στενό συγγενικό εξαίματος πρόσωπο των δύο γιατρών. Το δεύτερο μηχάνημα που βρίσκεται στο ιατρείο είναι κατασκευασμένο στην Κορέα και διακινείται από γερμανική εταιρεία, της οποίας αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ο του θαύματος, είναι η συγκεκριμένη γιατρός, η γυναίκα δηλαδή. Η γυναίκα που προσπάθησε να κάνει αυτή την θεραπεία, ο Θεός να την κάνει, θεραπεία αναζωογόνησης στο γνωστό τραγουδιστή με τη γνωστή κατάληξη. Όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Μασονάκης έχει πεθάνει μέσα στο ιατρείο. Έχει αφήσει την τελευταία του πνοή μέσα στο ιατρείο. Η φωτογραφία που στέλνει στον σύζυγό της, ο οποίος εκείνη την ώρα είναι σε ένα καφέ ρεστοράν στο Κολονάκι, είναι χαρακτηριστική, διότι δείχνει τον γνωστό τραγουδιστή με κλειστά τα μάτια και με τους φλεβοκαθετήρες στα χέρια και το μηχάνημα σε λειτουργία. Η ώρα που βάζουν οι αστυνομικοί που κάνουν την έρευνα είναι τουλάχιστον ένα μισάωρο. Δηλαδή, ο γνωστός τραγουδιστής και από τις προσπάθειες ανάνυψης και ούτω καθεξής και την ένεση αδρεναλίνης που του χορηγεί στη συνέχεια ο παθολόγος, έχει πεθάνει για μισή ώρα. Στην συνέχεια έχουμε άλλη μισή ώρα που δεν ειδοποιείται το ΕΚΑΒ, σύνολο μία ώρα. Δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται να χάνει τη ζωή του λίγο πριν τις 3, και η ειδοποίηση στο ΕΚΑΒ γίνεται στις 4:21. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα.
1: Ναι.
2: Εκεί φαίνεται να γίνεται και προσπάθεια καθαρισμού. Όπως αποκαλύπτηκε στο δημοσίευμά της η Real News της Κυριακής, οι αστυνομικοί πήραν τα φίλτρα του συγκεκριμένου μηχανήματος. Παρένθεση, τα φίλτρα στο συγκεκριμένο μηχάνημα είναι μοναδικά για κάθε ασθενή. Δεν τα χρησιμοποιούν δηλαδή για μια ομάδα ασθενών και όταν αυτά τα φίλτρα γεμίσουν τα πετούν. Για κάθε ασθενή είναι διαφορετικό το φίλτρο. Κατά συνέπεια, οι αστυνομικοί πήραν αυτά τα δύο φίλτρα για να συγκρίνουν το γενετικό υλικό που θα βρουν στο εσωτερικό του με το γενετικό υλικό του τραγουδιστή, ώστε να μην υπάρχει ουδε μία αμφιβολία ότι η διαδικασία πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει όταν ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη το καρδιακό επεισόδιο. Τώρα κλείνω την παρένθεση. Τώρα, στα φίλτρα που πήραν οι αστυνομικοί και τα μετέφεραν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, η προσπάθεια καθαρισμού του εσωτερικού, στο εσωτερικό των φίλτρων, φαίνεται να είναι έντονη. Οι πληροφορίες του Real FM λένε ότι υπολείμματα υπάρχουν. Κατά συνέπεια, μπορεί να βγει από εκεί γενετικό υλικό. Τώρα, το τι έχει γίνει από τα εργαστήρια, όπως καταλαβαίνετε, επειδή και η κρουνή της πληροφόρησης είναι κλειστή, γιατί το θέμα είναι σοβαρό, πρέπει τα πάντα να πάνε στον εισαγγελέα. Σήμερα στη μία, το ζευγάρι των ιατρών, με ανεφυσαγωγικών λέξη, θα μεταφερθεί εκ νέου στον εισαγγελέα για να απολογηθούν και να δούμε πια και την ποινική τους αντιμετώπιση, διότι ήδη ο κύριος Λικούδης, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και της οικογένειάς του, θα ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, δηλαδή από θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
1: Θα δώσει πάνω, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, θα δώσει. Καλημέρα, καλημέρα. Συμπληρωματικά να πω ότι η γνωστή νομικός η Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, εκπροσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, περιέγραψε 2 ελέγχους από αρμόδια επιτροπή για αυτά τα ιατρία. Και θα την καλέσουμε, λέω, αν δεν έχει αντίρρηση αύριο να την έχουμε. Όπου 2 φορές πήγε η επιτροπή, μία το 24, μία το 25, στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν τα βρήκε τα μηχανήματα.
1: Μετά από καταγγελίες, να πούμε έτσι.
0: Δεν τα βρήκε. Τα είχαν κρύψει.
1: Κανονικότατα.
0: Τα είχαν κρύψει. Μου πεις κανέναν έλεγχο, τι έλεγχο κάνανε, δεν το ξέρω, ούτε εσύ το ξέρεις. Τα είχαν κρύψει, ρε.
1: Αφού ξέραν ότι είναι παράνομα.
0: Όπως σωστά λέει ο Λάσκαρης, για να τα κρύψουν, πάνε να πει ότι ξέρουν θα τους γίνει έλεγχος. Προφανώς κάποιος τους ενημέρωσε και τους είπε: παιδιά, έρχεται το κλιμάκιο.
1: Κάποιον είχαν μέσα.
0: Ναι, το νου σας.
1: Βρωμάει πολύ αυτή η υπόθεση. Έχει ανοίξει και πάρα πολλά μέτωπα γενικά για αυτές τις κλινικές αυεξίας. Θα τα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και τα χρήματα που έπαιρναν για να κάνουν αυτές τις σε εισαγωγικά θεραπείες. Ακούμε για 7.000, 350 ευρώ η επίσκεψη. Για τίποτα, για τσαρλατάνους.
0: Ναι.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και τις επόμενες μέρες θα ανοίξει πολύ η συζήτηση.
0: Επειδή το είπαμε και στην πρώτη ώρα, να το πούμε και στη δεύτερη, χρόνια πολλά στον Γιάννη Παπαγιάννη που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά, ρε Γιάννα, ρε. Να χαίρεσαι και τα παιδιά σου, να είσαι υγιής, να είσαι χαμογελαστός και να έχεις πάντα επιτυχίες. Ο φίλος ο Νίκος λέει: τους Σαουδάραβες να τους σώσει η συμφωνία της Μέκας και οι Αμερικανοί φίλοι τους, στους οποίους επενδύουν δισεκατομμύρια. Ναι, αμέσως σώθηκαν. Φάγανε, πιάσανε από σβέρκο που λένε οι Σαουδάραβες.
1: Πιάστηκαν από σβέρκο.
0: Πήρανε τους Πακιστανούς, είπαν: παιδιά, έχουμε συμφωνία. Δεν κάναμε μια συμφωνία. Εδώ στη Μέκα την κάναμε. Ναι, δεν ειδοποιείτε και τους Τούρκους. Ναι, λέει: βεβαίως, θα σας ειδοποιήσουμε εμείς. Μην μας καλέσετε, θα σας πάρουμε εμείς. Με τους Χούθη εννοώ. Το ίδιο είπαν και οι Αμερικανοί περίπου.
1: Παναγιώτης Βολάνιος, όχι τηλεφωνική μας γραμμή, είναι εδώ το παιδί στο στούντιο. Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς το κομμάτι.
3: Ήρθα, δεν βγήκα από το τηλέφωνο, είμαι εδώ.
1: Για πες.
3: Αρκετή κίνηση, από νωρίς ξεκίνησε σήμερα, εξάλλου είναι ανοιχτά και τα σχολεία πλέον, οπότε δύσκολες θα είναι οι πρώτες πρωινές ώρες, κάθε μέρα σχεδόν. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο, που ρεσχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, απροσπέλαστη άνοδο στον Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνη στο κέντρο της Αθήνας και Βασιλίσσης Σοφίας. Γενικά αυτήν την ώρα στο κέντρο, από ό,τι βλέπω, μόνο από τη Βασιλίσσης Αμαλίας περνάς. Στο κόκκινο είναι και άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, ανατμήματα σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Δυσκολίες σημειώνονται στις Αλυπαίδου, Κόνονος, Γούναρη και Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, μας έκανες την καρδιά περιβόλη.
0: Ευχαριστούμε, ρε, Παναγιώτη. Ωραία ξεκινάει η εβδομάδα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Δυνατά.
1: Είναι και η πρώτη μέρα με τα κανονικά σχολεία. Γιατί Παρασκευή ήταν αγιασμός. Σήμερα είναι όλοι μαζί την ίδια ώρα. Πάμε δυνατά.
0: Κουράγιο, ρε παιδιά, κουράγιο. Καλημέρα, Νικόλα. Ήρθες να με επιβεβαιώσεις. Τι δουλειά έχουμε εμείς να πάμε Σαουδική Αραβία, ρε, και θα έρθουν εδώ πέρα οι τζιχαντιστές. Εντάξει, Νικόλα μου, εντάξει. Έλα, να είσαι καλά. Προσπαθούσα αναλυτικά να σου εξηγήσω, έκανα αυτό το λάθος και σε εσένα και στους φίλους, ότι η αρτηρία που χτυπήθηκε από ντρόουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα οποία σηκώθηκαν από το Ιράκ, τον Χούθη, είναι η εναλλακτική οδός από τα στενά του Ορμούς. Λένε για 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Ότι πέρναγαν από εκεί. Αυτοί που οι Σαουδάραβες αποφάσισαν να στείλουν τη λειτουργία της. Τώρα εσύ καταλαβαίνεις. Τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί πέρα. Καμία δεν έχουμε. Εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Ο Γιάννης λέει ότι το κράτος επιλέγει να μην μειώσει το φόρο στα καύσιμα, γιατί μέσα από αυτό κερδίζει πάρα πολλά χρήματα. Και θα σου πω ότι με τον Γιάννη δεν θα διαφωνήσω. Έχεις δει την απόδειξη από όταν έχεις βάλει βενζίνη. Αν έχεις βάλει 50 ευρώ, τα 25 είναι καύσιμα, τα 25 είναι φόρος. Λέω τώρα εγώ. Έρδιζες, ας πούμε ότι για να κάνουμε μια απλή άσκηση, είχε 1 ευρώ η βενζίνη. 1 ευρώ το λίτρο, έτσι. Άρα τα 50 λεπτά πήγαιναν στο κράτος. Τώρα που έχει 2 ευρώ η βενζίνη, γιατί να μην πηγαίνουν πάλι τα 50 λεπτά στο κράτος και τα υπόλοιπα να το καύσιμο, ώστε να μειωθεί στο 1,50 από 2.
0: Πολύ σωστή σκέψη και εσένα και του Γιάννη, αλλά υπάρχει το παράδειγμα της Ισπανίας. Και επίσης υπάρχουν αρθρογράφοι σε ολόκληρη την Ευρώπη που λένε ότι πράγματι θα ωφελήσει το μέτρο αυτό, αλλά για έναν ή δύο μήνες. Γιατί μετά, επειδή η φύση απεχθάνεται τα κοινά, κάποιος θα έρθει να συμπληρώσει το κενό. Καταλαβες. Το πρόβλημά μας εδώ όμως δεν είναι για ένα-δύο μήνες. Γιατί όταν σου λέει ο Τραμπ ότι εγώ θα κάνω πόλεμο και τον πόλεμο θα τον τελειώσω μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, και μετά λέει α, μπορεί όμως να πάει και μέχρι το 2029, πάει να πει το πρόβλημα δεν είναι για δύο μήνες, είναι για τα επόμενα πολλά χρόνια.
1: Να, έτσι κι αλλιώς, από ό,τι έχω καταλάβει, και τα κυβερνητικά στελέχη ή το οικονομικό επιτελείο πάει μήνα-μήνα ανάλογα με το τι συμβαίνει στον κόσμο.
0: Εγώ
1: και πώς πάμε τις τιμές.
0: Το ακούω, αλλά να μην είναι προσωρινό, να είναι μόνιμη η ανακούφιση, έστω αυτή που λες των 80 λεπτών, που είναι σημαντική στο λίτρο τα 80 λεπτά. Μην έρθουν σε ένα-δύο μήνες και πούνε, α, ξέρετε κάτι, έχει πάει εκεί πέρα που έχει πάει. Τώρα τι να κάνουμε. Πάει. Αυτό ήταν πολύ ακριβό. Έπρεπε να αναπληρωθεί το κενό. Γιατί είναι πολύ πιθανό να συμβεί.
1: Εκεί παίρνουν ελεγκτικοί μηχανισμοί όμως.
0: Ναι,
1: οι οποίοι τους, δεν υπάρχουν.
0: Τους είδες εσύ?
1: Πολύ ωραία.
0: Μπράβο. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 ευρώ και 9 λεπτά, δηλαδή την κιλοβατόρα. Μπες στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος, φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα, παρακαλώ πολύ, για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του τεχνικού τμήματος υποστήριξη είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
4: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
15: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Πολύ καλημέρα σας. Για λίγα λεπτά ακόμη θα είμαστε εδώ κοντά σας. Δεν ξέρω αν είδες, Γιώργο μου, τα κινδυνολογικά σενάρια για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εντάξει, έχω συγκλονιστεί. Απλά να πω συγγνώμη, μου επιτρέπεις, επειδή έχει ο κύριος Απόστολος πολύ ευγενικό μήνυμα και λέει: εξηγήστε μας λίγο, σας παρακαλώ, τα ωφέλη, γιατί δεν γίνονται αισθητά από την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία. Σας εξηγώ λοιπόν ότι η συστοιχία αυτή προστατεύει μία από τις αρτηρίες. Εάν τη χτυπούσαν την αρτηρία αυτή, γιατί το επιχείρησαν πάρα πολλές φορές οι Ιρανοί στη διάρκεια της σύγκρουσης αυτής, και αυτή η αρτηρία θα σταματούσε να λειτουργεί. Κάθε αρτηρία που σταματάει να λειτουργεί και δυσχεραίνει την μεταφορά των καυσίμων, τα κάνει πιο ακριβά στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Προσπαθώ να το εξηγήσω όσο πιο απλά και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κλείνω την παρένθεση. Έλα, Κασιανή μου, πάμε στην τεχνική νοημοσύνη.
0: Λοιπόν, ο Ντάριο Αμοντέι είναι ο CEO της Anthropic. Ναι. Προειδοποιεί για κίνδυνο ανεξέλεγκτων σμηνών AI πρακτόρων που θα μπορούσαν μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες, τώρα, σύντομα, να αποκτήσουν τον έλεγχο μεγάλου μέρους του διαδικτύου. Ενώ κάποιος άλλος είπε ότι μέχρι το 2030 θα μας έχουν διαλύσει, λέει, το AI. Θα καταστρέψει τον πλανήτη με την ανάπτυξη, με το ρυθμό ανάπτυξης που έχουν.
1: Δεν φτάνουν τα προβλήματά μας. Θα έχουμε τώρα και το άγχος με τους πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης. Υπέροχα.
0: Όλα αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, φαντάζεσαι να γίνουν πραγματικότητα.
1: Σαν το. Ένα είναι το Matrix, το άλλο που ήταν εσύ όταν ήμασταν εμείς παιδιά με τον Σβαρτσενέγκερ, το I'll be back. Έλα, πες το Terminator. I'll be back. Που στο τέλος χάνει η ανθρωπότητα την τεχνητή νοημοσύνη. Παναστατεί η τεχνητή νοημοσύνη και.
0: Τελειώσατε.
1: Ναι. Τελειώσατε. Μέχρι εκεί ήσασταν. Τελειώσατε. Είναι αυτό που λένε εξής, Κασιανή, παιδιά στην ουρά. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τους Τούρκους. Εμείς έχουμε διάφορα ζητήματα. Έχουμε την ακρίβεια. Έχουμε ωραία θέματα. Τεχνητή νοημοσύνη στην ουρά, παρακαλώ, να περιμένει.
0: Όχι, εντάξει. Τεχνητή νοημοσύνη.

0: Λέει ο Λάσκαρης, λέει. Ένα βιντεάκι, λέει, που είδε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναν τύπο που λέει: παιδιά, μπορούμε να ελέγξουμε το πρόβλημα στην κοινή νομοσύνη. Του λένε οι άλλοι: δηλαδή, τι να κάνουμε, βγάλετε από την πρίζα.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σπιτιού. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, πόση πράσινη ενέργεια χωράει σε ένα Σαββατοκύριακο. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά, σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του έμπρου και να δημιουργήσεις το δικό σου κλαστράκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με την τεχνική της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Και για τους μικρούς ποδηλάτες υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Βρες το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαεριοελάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο ξέφωτο.
1: Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Γι' αυτό θα κλείσουμε σήμερα με ένα παραδοσιακό μικρασιατικό τραγούδι. Έχουν περάσει πολλές μέρες, Γιώργο, από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας που έλεγε πως οι Έλληνες κατέσφαξαν τάχα τους Τούρκους στη Σμύρνη.
0: Ναι, αντιστροφή της πραγματικότητας λέγεται αυτό. Το συνηθίζουν στην Τουρκία. Συνηθίζουν να εξαφανίζουν γενιές ανθρώπων, οι Πόντοι, οι Αρμένοι, οι υπόλοιποι Έλληνες, τους εξαφανίζουν και μετά μας λένε ότι αυτοί προκαλούσαν και δεν ήταν εξαφάνιση, είναι τα στοιχεία λάθος. Και λες και δεν έχουμε εμπειρία εμείς και εδώ στην Μητροπολιτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Ισιωτική Ελλάδα, δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Να θυμόμαστε, αυτό είναι το μεγάλο όπλο, να θυμόμαστε και να εξοπλίσουμε τα παιδιά μας και τις επερχόμενες γενναίες με μνήμη.
1: Να είμαστε εδώ και να τα θυμίζουμε.
0: Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Γιώργο, τον Ανορθόγραφο, τον Στέφανο, τον Real Blogger, τον Παναγιώτη. Χαμός γίνεται, συγγνώμη ρε παιδιά, δεν προλάβαμε να διαχειριστούμε σωστά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες ημέρες να διαβάζουμε περισσότερα. Συνεχίστε, αν θέλετε, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση. Σύνδεσμος εκδοτών βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥΑΛΦΑ ΕΠΣΙΛΟΝ.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
6: Λένε το μαγνήσιο που παίρνεις.
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις cool.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Λατό FM. Στους 103,3.
10: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.

0: Στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης, προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη, για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Μα και εκεί φυσικά Λεβαδιακός 0-0. Στην κατάταξη προηγείται ο Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς και ακολουθούν ΠΑΟ, Κόφη και Πανετολικός με 9. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
2: Τι πράγμα?
1: Το όραμα.
2: Όχι.
3: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
1: Δηλαδή, μόνο ο Σπύρος το είδε. Σπύρο, πρέπει να ανταμυφθείς. Πιάσε αυτά.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
1: Το είδες όμως καλά το όραμα?
4: Ολοκάθαρα.
1: Τότε πάρτε.
5: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμα για την πατρίδα.
2: Α, κι εγώ νομίζω πως το είδα.
1: Πες το λοιπόν, νύχτα δεν το δες?
2: Πίσα.
1: Πιάσε λοιπόν.
6: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
1: Εσύ?
2: Μα είναι δυνατόν να το δουν αυτοί και να μην το έχω δει εγώ?
7: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα.
1: Έτσι, μπράβο. Πιάσε κι εσύ.
3: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
5: Εμείς έχουμε όραμα
6: που βάζει το όραμα.
7: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα.
1: Λοιπόν, τι είδατε?
8: Το όραμα του Αγίου Βαλαντίου.
1: Εντάξει.
8: Έγινε.
9: Εσύ το είδες το όραμα?
10: Ποιο όραμα?
9: Του Αγίου Βαλαντίου.
10: Όχι.
9: Κανένα άλλο όραμα μήπως είδες?
10: Όχι, βλέπω οράματα, αλλά δεν γίνεται ποτέ πραγματικότητα.
9: Κακός.
10: Α, κακός.
9: Γιατί
10: αυτό,
9: εδώ όπως άκουσες, όλοι έχουν ένα όραμα.
10: Αυτό.
9: Όλοι έχουν δει
10: αυτό
9: ένα όραμα.
10: Διαπιστώνω με το ηχητικό σου.
9: Κοίταξε, δεν ξέρω από λεφτά και από όλα τα υπόλοιπα, αλλά από οράματα πηγαίνουμε καλά.
10: Τι λεφτά τώρα, δεν χρειάζονται τα λεφτά. Τώρα λεφτά τώρα. Και εσύ, τι τα λεφτά? Λεφτά. Δεν τα θέλουμε τα λεφτά.
9: Θέλουμε οράματα.
10: Οράματα θέλουμε. Άσε τα λεφτά. Δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε το πετρέλαιο, ενέργειες, ηλεκτρικά και τι. Δεν θέλουμε. Δεν. Τα είμαστε με το λιχνάρι. Δεν το λέω τυχαία αυτό. Κάτσε να δεις.
9: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Με όραμα ξεκινάμε, με όραμα.
9: Μην ανησυχείτε καθόλου, παιδιά. Υπάρχει όραμα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε οραματιστές πολιτικούς.
10: Τώρα ησύχασα. Να το ξέρεις. Τώρα έχω μια, αισθάνομαι μια ανακούφιση, κατάλαβες?
9: Βέβαια, ο real blogger, ο οποίος είναι και λίγο ζυζάνιο.
10: Ναι, είναι ζυζάνιο.
9: Ακεντρεχής, δηλαδή. Τέλος πάντων, εδώ το όραμα λέει. Εκεί το όραμα. Πού είναι το όραμα?
1: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
2: Τι πράγμα?
1: Το όραμα.
2: Όι.
9: Όι. Εσείς το είδατε το όραμα? Εάν το είδατε, τι όραμα είδατε?
10: Και αν το είδατε και τι είδατε, και αν τελικά έγινε το όραμα. Γι' αυτό είναι και σημαντικό να το λες, το βλέπεις, αλλά να γίνει κιόλας. Γιατί αν μείνει μόνο όραμα, λίμονό μας. Αυτό λέω.
9: Είμαστε λίγο ονειροπαρμένοι, όπως καταλαβαίνετε, που λέει και ο Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη, η οποία βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η κυρία Αμαλία Κάντζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
10: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, οραματιστής, στο άλλο μικρόφωνο.
11: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
9: Όπα, τι είναι αυτό πάλι?
10: Δεν πλενόμαστε εμείς.
9: Τι θέλει να πει η κυρία?
10: Τι θα πλένεστε?
9: Μετά τα οράματα δηλαδή θα κάνουμε και μπάνιο? Σετ πάνε αυτά?
10: Δεν ξέρω πάνε σετ, αλλά υποτίθεται ότι πλενόμαστε. Τι υποτίθεται? Πλενόμαστε. Τι, γιατί μας το βάλεις αυτό, να πλένεστε?
11: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
10: Γιατί κάνει έτσι?
9: Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Υπάρχει έρευνα. Θα την πούμε στη συνέχεια. Υπάρχει μια κατηγορία συμπολιτών μας λοιπόν, η οποία δεν κάνει μπάνιο.
10: Παναγία μου.
9: Για συγκεκριμένους λόγους. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια.
10: Τι μας ετοιμάζει.
9: Πολλά και διάφορα. Ο Πάνος βλέπει ένα όραμα, 2-15 η αμόλυβδη.
10: Αυτό δεν είναι απλό. Τι 2-15, 2 και 20-25 και θα δούμε.
9: Αυτό δεν είναι όραμα, Πάνο μου, είναι η πραγματικότητα. Καλημέρα και στον Παντελή στην Πρέβεζα. Ό,τι καλύτερο λέει, έρχεται το όραμα. Καλή εβδομάδα. Ενώ ο Βασίλης λέει,
10: τον καημένο τον Βασίλη,
9: εδώ στον Κηφισό οι περισσότεροι έχουμε δύο όραμα, τον ουρανό σφοντήλι.
10: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη μου.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον αγαπητό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στον Φάνη, ο οποίος κάνει λόγο εδώ για τα πατίνια. Θα πάμε και στο θέμα των πατινιών, ναι, στη συνέχεια.
10: Έχουμε πολλά θέματα έτσι.
9: Είναι
10: αλλιώς
9: πάρα πολλά τα θέματα, είναι πολύ πλούσια η επικαιρότητα.
10: Να τα πούμε έτσι επιγραμματικά, με τι θα ασχοληθούμε.
9: Φυσικά, τα ελληνοτουρκικά πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο και το μήνυμα το οποίο έστειλε στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
10: τα καρδιά και τα λοιπά και το οικονομικό του πρόγραμμα.
9: Φυσικά το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και ο θόρυβος που υπάρχει ακόμα σχετικά με την κοστολόγηση. Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας που έχει ανάψει φωτιές. Η έρευνα που σας λέγαμε σχετικά με το μπάνιο, ποιοι κάνουν μπάνιο και ποιοι δεν κάνουν και για ποιο λόγο. Ο χαμός που γίνεται στη Μέση Ανατολή, έχουν ξαναμπεί οι Χούθοι στο παιχνίδι.
10: Και μπαίνουν και οι Χούθοι και πολύ πιο δυνατά στο παιχνίδι. Και καταστρέφουν και ενεργειακές εγκαταστάσεις και καταλαμβάνουν στενά που δεν τα είχαν πριν. Και αλλάζει τελείως το παιχνίδι στον ενεργειακό χάρτη. Τώρα κρατήστε το αυτό, γιατί το πετρέλαιο πάει προς τα $110.
9: Πολύ χαρήκαμε, κυρία Αμαλία.
10: Ναι.
9: Ευχαριστούμε πολύ. Φυσικά σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι, η λαϊκή αγρυπνία από χθες εκεί στη Νίκαια. Και φυσικά πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία ζητάνε απαντήσεις σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου στο Κολωνάκι, αλλά και όχι μόνο. Είναι αυτή η περίφημη κβαντική, λέει, ιατρική, η σαμανική ιατρική, η ιατρική της ευεξίας, της αναζωογόνησης,
10: ναι,
9: και
10: ναι,
9: όλες αυτές οι μπουρδες, τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες που πουλάνε στον κόσμο, γιατί τους έχουν αφήσει όμως να τα πουλάνε, να τα λέμε και αυτά. Και φυσικά όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα, τι συμβαίνει και στην Ευρώπη, εκλογές στη Σουηδία, εκεί όπου προς το παρόν έχουν πάρει την πρωτιά οι σοσιαλδημοκράτες με βραχία κεφαλή από
10: thriller,
9: τη δεξιά.
10: Το αποτέλεσμα δηλαδή, αυτή η εκλογική μάχη εξελίσσεται σε thriller.
9: Και η αθλητική επικαιρότητα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός από χθες το βράδυ βρίσκεται πρώτος στην βαθμολογία, έχοντας το σερί, το απόλυτο των 4 νικών σε 4 παιχνίδια. Απλά καταγράφουμε και την αθλητική επικαιρότητα.
10: Ναι, καλά, σιγά μην δεν την κατέγραφες. Θα την κατέγραφες, αλλά τώρα λίγο πιο πολύ, γιατί είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, απορώ πως δεν είπες ότι έχασε ο Ολυμπιακός από τον Όφη στο Καραϊσκάκι. Απορώ.
9: Από στη συνέχεια όλα.
10: Λέω κι εγώ, γιατί λίγο λέω κι εγώ. Το χάσε αυτό, δεν θα το πει, πώς γίνεται αυτό.
9: Μου φεύγουν εμένα κάτι τέτοιο.
10: Α, όχι ποτέ.
9: Καλημέρα και στα Σωτήρη στην Αμοργό. 2,50 η βενζίνη. Η αμόλυβδη στην Αμοργό. Καλημέρα και στο Δήμο από τον Βόλο. Είμαι στον δρόμο, λέει, και βλέπω τα πιτσιρίκια που πάνε πρώτη μέρα σχολείο και ειλικρινά πάνε σαν κατάδικοι στο απόσπασμα. Άρχισαν, παιδιά, από την Παρασκευή με τον αγιασμό τα παιδιά να μπαίνουν σιγά σιγά σε ρυθμό. Δεν τους έπεσε, όπως είναι λογικό, καλά αυτή η πρώτη μέρα, γιατί τα παιδιά ήθελαν και λίγο παραπάνω. Έτσι λοιπόν, όταν ρωτήθηκαν, άρχισαν να δίνουν πολύ χαριτωμένες απαντήσεις.
4: Έτοιμοι εδώ, μοντέλα, μοντέλα. Ο Νικάγκυρος και ο Μπίλης, ο Βασίλης. Λοιπόν, εδώ τρίτο γυμνάσιο Αμαλιάδας. Καλημέρα. Εύκολο το ξύπνημα, Νικάγκελε.
12: Ναι. Στην πραγματικότητα, εγώ ξύπνησα 5.
4: 5 η ώρα. Το σχολείο ήθελες να έρθεις, εντάξει.
12: Για τον αγιασμό, ναι.
4: Για τον αγιασμό, ναι. Τις επόμενες μέρες θα είναι καλύτερα, βέβαια.
12: Επίσης, ξυπνάω νωρίς.
4: Ναι.
12: Γι' αυτό δεν μ' αρέσει.
4: Δεν σ' αρέσει το σχολείο.
12: Άμα ήταν 12, όμως θα μ' άρεσε.
10: Α, εντάξει.
12: Μόνο θα αλλάξει. Μόνο γι' αυτό το λόγο.
10: Α, εντάξει. Έτσι, παιδί.
9: Ωραίος ο Νικάγκελος.
10: Αυτό είναι μόνο Αμαλιάδα. Αμαλιάδα.
9: Έλα, καλημέρα.
10: Καλημέρα σας.
9: Άμα ήταν 12, λέει, μια χαρά θα αργούμουν.
10: Μια ωραίο. Τι μου εξυπνάτε από τι 5-6.
9: Είναι μια πρόταση.
10: Ναι, θα πρέπει να εξεταστεί. Στο... Κύριε Ζαχαράκη, να το πούμε στην πρωτοπαιδεία. Κύριε Ζαχαράκη.
9: Δεν ξυπνάτε τα παιδιά.
10: Μην τα ξυπνάτε. Άγρια
9: χαράματα. 12 η ώρα, μια χαρά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Στέφανο.
10: Καλημέρα και στον Ευάγγελο στη Νέα Σμύρνη.
9: Τώρα είσαι, κατευθείαν.
10: Τώρα
9: και εσύ, τώρα.
10: Ευάγγελε.
9: Όχι, διάβασε όμως, γιατί το λέμε τώρα και εσύ.
10: Ναι. Καλημέρα. Εντάξει και τα λοιπά. Δεν θα πω τα καλά λόγια. Τώρα ισχύει ότι ο κ. Ανδρουλάκης στο Πασόκ θα βάλει δύο υποψηφίους σε Λέσβο και Μυτιλίνη.
9: Εντάξει τώρα.
10: Έκανε λάθος τώρα.
9: Έκανε ένα λάθος τώρα ο κ. Ανδρουλάκης χθες εκεί στη συνέντευξη τύπου.
10: Γίνονται αυτά.
9: Και είπε.
13: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
9: Είναι και στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη.
10: Εντάξει, έκανε λάθος.
9: Έχει μείνει αυτό, ρε παιδί μου.
10: Ναι.
9: Από το παρελθόν.
10: Το έχει κάνει κι άλλος αυτό.
9: Εντάξει, λάθη γίνονται και λάθη. Παιδιά, γίνονται και λάθη.
10: Κοίτα ο Ευάγγελος πρωί-πρωί. Τι είναι. Καλημέρα και στον Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
9: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα και στην Αρετή. Δρόσησε, λέει λίγο. Παιδιά, το Σαββατοκύριακο έκανε ζέστη.
10: Έκανε
9: εγώ ένιωσα ζέστη.
10: Κι εγώ.
9: Έτσι.
10: Και το μεσημέρι πολύ και το βράδυ. Δηλαδή δεν έπεφτε η θερμοκρασία. Ελπίζω να δροσίσει τις επόμενες μέρες.
9: Καλημέρα και στον Τάσο από το γυμναστήριο, ο οποίος σήμερα μας ακούει στη Σαγκάη.
10: Α, Τασούλη, καλημέρα. Καλημέρα,
9: καλημέρα.
10: Να δεις τι πιστός ο κρατής είναι ο Τάσος. Ακόμα
9: δεν
10: και στη Σαγκάη που είναι,
9: αμφιβολία.
10: Ανοίγει το βάζει realpayer.gr και ακούει.
9: Πείτε μας λοιπόν αν έχετε δει και εσείς το όραμα, έτσι όπως μας προτρέπουν οι πολιτικοί μας. Έχετε δει όραμα και τι όραμα έχετε δει? studio@3fm.gr σήμερα που είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού.
10: Του Σταυρού σήμερα, μεγάλη
9: βεβαίως,
10: γιορτή.
9: Μεγάλη
10: και
9: γιορτή.
10: Ξέρεις ότι σήμερα είναι νηστεία κανονικά.
9: Τι είναι σήμερα?
10: Νηστεία.
9: Τι νηστεύουμε?
10: Δεν τρως κρέας, γάλα, τίποτα.
9: Τι τρως?
10: Τι τρως? Λαχανικά, θαλασσινά, αυτό που τρώμε και στην νηστεία όταν νηστεύουμε. Τι είναι ότι τρώω, δεν ξέρει τι τρώω στην νηστεία.
9: Δεν ξέρω, ρε πουλάκι μου.
10: Πουλάκι μου, δεν ξέρει να κάνει το σταυρό σου. Δεν ξέρει την αρτοκλασία. Δεν το ξέρει, αυτό με τίποτα. Δεν ξέρει και τι τρώω στην νηστεία.
9: Δεν ξέρω, τι να κάνω.
10: Ωραία,
9: δεν νηστεύω.
10: Ούτε τη μεγάλη εβδομάδα.
9: Μεγάλη εβδομάδα δεν τρώω κρέα.
10: Α, τα άλλα τα τρώω όμω.
9: Τα άλλα ναι,
10: αυγουλάκια δηλαδή και τυριά και δεν τρώω.
9: Εννοείται.
10: Δεν νηστεύει τότε.
9: Αποφεύγω το κρέα, ρε παιδί μου.
10: Παιδί μου, δεν είναι νηστεία αυτό που κάνει, δεν καταλαβαίνει.
9: Είναι
10: νηστεία.
9: Η μερική.
10: Αυτή που σε βολεύει είναι η νηστεία.
9: Ακριβώς.
10: Α,
9: εντάξει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή.
10: Χρόνια πολλά
9: στον Σταύρο και στη Σταυρούλα. Χρόνια
10: ακριβώς.
9: Πολλά και καλά. Σήμερα, που για να μην ξεχνιόμαστε, είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Ο ξεριζωμός του ελληνισμού από τη Μικρά Ασία, η καταστροφή της Σμύρνης. Που ολοκληρώθηκε σαν χθες 13 Σεπτεμβρίου με την πυρπόληση της Σμύρνης. Χιλιάδες, δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί και περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι οι οποίοι πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Έτσι για να μην ξεχνάμε και δεν θα την ξεχάσουμε φυσικά αυτή τη μαύρη επέτειο και στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά καθώς αναφερόμαστε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και γενικότερα
10: τριήμερη,
9: στο σύμπλεγμα της Μεγίστης.
10: Τριήμερη επίσκεψη και νομίζω ότι δεν το έκανε καθόλου τυχαίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήγε εκεί και έστειλε μηνύματα στην Τουρκία, ξεκάθαρα μηνύματα, και το έκανε και έτσι με όλο, πώς να πω, και αυτό το 5.000 ευρώ για κάθε οικογένεια που θα πάει εκεί που μένει για να στήριξει, γιατί το Καστελόριζο δεν είναι ένα πολύ ευαίσθητο, σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, δεν είναι ότι οπουδήποτε το Καστελόριζο. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός εκεί και βεβαίως αυτά τα 5.000 ευρώ για τη στήριξη όσων θέλουν να πάνε στο Καστελόριζο, και αυτό είναι σημαντικό.
9: Είναι ένα κίνητρο λοιπόν εγκατάστασης για όποια οικογένεια θέλει να πάει να μείνει στο Καστελόριζο. Είναι 5.000 ευρώ οικονομική ενίσχυση σε ετήσια βάση, η οποία προσαυξάνεται 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Ταυτόχρονα αυτό το κίνητρο θα δοθεί και για τα στελέχη
10: των
9: ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και όλων των δημοσίων λειτουργών
10: που βρίσκονται
9: στο Καστελόριζο. Θα λάβουν λοιπόν μια οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ από τις αρχές του επόμενου έτους, από το 2027.
10: Και θα δημιουργηθούν και κάποια σπίτια με ιδιωτική, θέλω να πω, χορηγία από ιδιωτικό μεγάλο όμιλο, έτσι ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι είτε είναι εκπαιδευτικοί είτε είναι γιατροί να έχουν και το σπίτι τους, γιατί είναι ένα, το στεγαστικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και στο Καστελόριζο.
9: Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει επιδότηση για να προσθεθεί ακόμα ένα δρομολόγιο από τη νέα χρονιά, το οποίο θα συνδέει το Καστελόριζο λογικά κάθε Τετάρτη. Και βέβαια, αφού επισκέφθηκε το Καστελόριζο, πήγε και στην Ρο, πήγε και στη Στρογγύλη και έστειλε μήνυμα στην γειτονική Τουρκία.
14: Μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο.
9: Αυτό ήταν το μήνυμα λοιπόν του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την Τουρκία για το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές από κανέναν. Στην Τουρκία είναι πυρ και μανία.
10: Πυρ και μανία με τα φυσικά τα μέσα ενημέρωσης εκεί. Έτσι να αναφέρονται στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού και όχι με έτσι θέλω να πω, με ωραία λόγια.
9: Πέτε μου, αυτό το οποίο λένε οι Τούρκοι είναι ότι ήρθε, λέει, και χώθηκε στη μύτη μας.
10: Ακριβώς.
9: Ήρθε, λέει, και μπήκε στη μύτη μας, στο ρουθούνι μας.
10: Λες και τους ανήκει. Δηλαδή, έτσι
9: ναι, γιατί η λογική τους είναι ότι το Καστελόριζο απέχει, λέει, από το ΚΑΣ 2 χιλιόμετρα. Εκείνος ήρθε, λέει, 580 χιλιόμετρα σε ένα νησί το οποίο είναι 10 χιλιόμετρα όλο με 500 κατοίκους και έμεινε 3 μέρες. Χώνεται λίγο στο ρουθούνι
10: μας. Ναι, και επίσης τώρα το τι ακούγεται από αναλυτές στην Τουρκία, ο Θεός να τους κάνει αναλυτές, το ότι ξέρεις ότι μπορούμε να. Τα ίδια πάλι. Οι ψαράδες μας να καταλάβουν ένα νησί μέσα σε ένα βράδυ, όλα αυτά. Η ρητορική πια είναι ξεκάθαρη επιθετική και γι' αυτό πιστεύω και ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να πάει στο Καστελόριζο και να στείλει αυτό το μήνυμα.
9: Ενοχλήθηκαν εντωμεταξύ πάρα μα πάρα πολύ από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες με τον ελληνικό στρατό.
10: Μα αυτό είναι γιατί, τι λένε, πρέπει να ήταν αποστατικοποιημένο το Καστελόριζο.
9: Μπράβο,
10: το
9: παιδί, ναι.
10: Μπράβο μου, μπράβο μου, μπράβο μου. Λοιπόν, είδες. Ναι. Αυτό, με την αποστατικοποίηση των νησιών.
9: Πυρ και μανία και διπλωματικά δεν είναι ορθό και δεν είναι σχέση καλής γειτονίας. Και τι είναι αυτά τα πράγματα. Ενοχλήθηκαν. Ενοχλήθηκαν αρκετά, αλλά σε επίπεδο μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έχουν βάλει μπροστά τα μέσα.
10: Ναι, γιατί επίσημη αντίδραση από την κυβερνητική δεν υπάρχει από την Τουρκία. Δηλαδή δεν άκουσα κάποιον να κάνει κάποια δήλωση, κάποιον αξιωματούχο. Αυτό που λέει είναι η προπαγάνδα της Τουρκίας που γίνεται πάντα μέσω των μέσων ενημέρωσης της γειτονικής χώρας. Αυτό το ξέρουμε.
9: Καλημέρα και στον Τάσο. Επιτέλους, λέει, ο Μητσοτάκης έκανε μια σωστή δουλειά πηγαίνοντας στο Καστελόριζο. Όσο λέει για τις αντιδράσεις των απέναντι, ξύδι.
10: Κοιτάξτε, όσον αφορά τα εθνικά θέματα, νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο Ιωσήφ. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα θέματα είναι τόσο ευαίσθητα, πρέπει να τα αφήσουμε μακριά από την πολιτική αντιπαράθεση. Μπορούν τα κόμματα να σκοτώνται για οτιδήποτε άλλο, να γίνεται κριτική στην κυβέρνηση για οτιδήποτε. Αλλά τα εθνικά θέματα, πρέπει στα εθνικά θέματα να υπάρχει ομοψυχία. Έχετε δει ότι στις χώρες, σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν, δεν είναι και πολλές, εμείς αντιμετωπίζουμε και το Κάζους Μπέλι, έτσι, δεν είναι. Μιλάμε ξεκάθαρη απειλή πολέμου είναι αυτό. Πάνε όλοι μαζί. Οπότε ας αφήσουμε τα λειτουργικά στην άκρη και ας τσακωθούμε για οτιδήποτε άλλο θέλετε.
9: Και ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδο που φαίνεται ότι η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της. Ανεβάζει πάρα πολύ τους τόνους και έχουμε μπροστά μας κρίσιμα επόμενα βήματα. Με πρώτο αυτό το οποίο έρχεται, δηλαδή την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και την πόντιση του καλωδίου. Ακριβώς. Εκεί θα είναι το πρώτο γερό crash test.
10: Και βεβαίως, επειδή η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο έχει και γαλλική παρουσία, το γαλλικό φαντ που συμμετέχει και πια πλέον, θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Γιατί και αυτό, Ιωσήφ, είναι ένα ερώτημα. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Θα το δούμε λοιπόν επί του πεδίου, όπως λέει και ο άκουγα τον Υπουργό Εξωτερικών που το είπε πολλές φορές. Εμείς θα απαντήσουμε, αν προκληθούμε. Εμείς θέλουμε το διάλογο, θέλουμε τη διπλωματία. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά αν προκληθούμε, θα απαντήσουμε. Και αυτό είναι το λογικό.
9: Καλημέρα στον Μιχάλη στην Εφέλ, στη Σαγκάη, λέει και ο Τάσος. Λογικό. Πόσο να την αντέξει ο άνθρωπος.
10: Για μένα λέει.
9: Δεν ξέρω πόσο να την αντέξει, λέει.
10: Τάσο μου, σε παρακαλώ, απάντησε. Απάντησε. Μα τον Τάσο στο γυμναστήριο συναντιόμαστε με τον άνθρωπο. Τι του κάνω εγώ.
9: Εσύ τώρα γιατί θύχτηκες, έχεις τη μύγα.
10: Μα λέει να την αντέξει, σε μένα να φέρετε.
9: Πουλάκι μου. Έτσι είναι. Καλημέρα και στον Νίκο στην Ιερά Πέτρα. Σήμερα λέει είναι μία από τις μεγαλύτερες νηστείες, αγαπητή Αμαλία. Δεν τρώνε ούτε λάδι. Όποιος μπορεί, φυσικά.
10: Όχι,
9: καλή
10: αγαπητή
9: εβδομάδα.
10: Αμαλία, αγαπητή Ιωσήφ, που δεν ξέρει τι. Όταν νηστεύει μόνο το κρέας και τρώει από όλα τα άλλα.
9: Ψάρι σήμερα τρώω.
10: Όχι, είπαμε.
9: Ούτε ψάρι.
10: Βρε παιδί μου.
9: Τι θα γίνει, ρε πουλάκι μου.
10: Στην νηστεία τρως μόνο θαλασσινά. Μπορεί να φας καλαμαράκια. Σωσίφ καλαμαράκι, καλαμαράκια, χταποδάκι. Τέτοια τρως. Δεν τρως ψάρι, δεν τρως ψάρικα, θαλασσινά τρως. Δεν τρως γάλα, τα παράγωγα του γάλακτος, τυρί και κρέας βέβαια. Τι δεν καταλαβαίνεις.
9: Μάλιστα, κατάλαβα.
10: Δηλαδή δεν κάνεις νηστεία με λίγα λόγια.
9: Κατάλαβα.
10: Θα κάνω μια αρτοκλασία για σένα να σε συγχωρέσει ο Θεός και η Παναγία.
9: Δύο να κάνεις.
10: Δύο, μη σου πω τρεις. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ, My Home for Students, έχει φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
9: Καλημέρα και στο Βασίλη. Μην αγχώνεσαι για τα νηστίσιμα, βρε καλαμάρι μου. Λέει, θα σε πάω εγώ σε ένα κριτικό. Μόνο νηστίσιμα. Να με πας, να με πας, Βασίλη μου.
10: Μην το τάζετε, σας παρακαλώ, αγαπημένοι μου ακροατές. Γιατί είναι σαν το μικρό παιδί του Ιωσήφ. Να μην το τάξεις. Άμα του τάξεις, πρέπει να το κάνεις. Οπότε προσέχετε τι το τάζετε. Αυτό σας λέω.
9: Τελείωσες.
10: Τελείωσα.
9: Ρούφα τα αυγό σου, που λέγει η Βασιλιάδου. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, αλλά πριν τους τίτλους, για να μην ξεχνιόμαστε.
11: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
9: Όπα, απειλητικό ακούγεται αυτό. Κάποιοι δεν πλένονται, κάποιοι δεν πλένονται.
15: Real FM.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό.
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
20: Η ελληνική μαθητική ομάδα Πλάτωνς κατέκτησε την πρώτη θέση στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην κατηγορία Future Engineers. Οι Έλληνες μαθητές σχεδίασαν ένα πλήρως αυτόνομο όχημα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αποφεύγει εμπόδια και να χαρτογραφεί τον χώρο σε πραγματικό χρόνο, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της τεχνολογίας γράφεται ήδη από τη νέα γενιά της χώρας μας.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου.
7: Λατό FM, στους 103,3.
25: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com / Yoga Festival.
26: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
27: Της Αγίας Τριάδας στην Οικιά θα ακολουθήσει ταφή στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Ενώπιον των ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,2 δολάρια το βαρελί.
28: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
27: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
29: Μητέα.
30: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
31: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
30: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
31: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
30: Αισθάνεσαι σπίτι.
31: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
32: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
27: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι έως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεως στην Κυφισία στον άξονα Μάρους ή Ψυχικό στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο της Σύγκρου και του Καρέα, ανατμήματα σε Μεσογείων Βουλιαγμένης Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριος Νεοϊράκλειο, από Γεράκα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 2001, φεύγει από τη ζωή η μεγαλύτερη λαϊκή φωνή που αναδείχθηκε ποτέ στη χώρα μας. Ο Στέλιος Καζατζίδης.

0: Μοναδική φωνή πραγματικά, αντικείμενο έρευνας.
1: Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Αυτή η φωνή, ο αξέχαστος Στέλιος Καζατζίδης. Στη συνέχεια, όπως σας έχουμε πει, θα πάμε φυσικά και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζανάκη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη μία το μεσημέρι. Θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια η ταφή από το νεκροταφείο της Νίκαιας. Να μεταφέρουμε ένα μήνυμα από την Ηλέκτρα. Καλημέρα. Ο σειρμός, λέει, προσδοκίσεις πλακεντίας μας κατέβασε όλους τους αμπελόκηπους λόγω βλάβης μάλλον. Φανταστείτε, λέει, τι γίνεται αυτή την ώρα στις αποβάθρες.
1: Ταλαιπωρείται ο κόσμος που βρίσκεται εκεί.
0: Και το έψαξε η Κασιανή Βραχά, ναι, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τη Στασή, λοιπόν, αυτό το οποίο λένε είναι ότι εκενώθηκε ο σειρμός λόγω τεχνικής βλάβης, αλλά ότι τους παρέλαβε ο επόμενος, ο οποίος ήρθε σε ένα λεπτό. Έτσι λένε, μάλιστα, από τη Στασή.
1: Στείλτε μας μηνύματα αν είναι έτσι, αν ταλαιπωρείστε, αν βρίσκεστε ακόμα εκεί, αν έχει αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Νύχτα πέρασε.
0: Τι είναι τούτο? Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εμμανουήλ, αγαπητέ φίλε. Επειδή έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον ελληνικό κινηματογράφο, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι κάνεις λάθος. Το «Τελείωσες, ρούφα το αυγό σου» είναι μια ατάκα της Γεωργίας Βασιλιάδου. Η ατάκα της Ζαρό Κωστά στο Ξενίδι, στο «Ιδέα γίνει να φοβείται τον άνδρα», ήταν «Τελείωσες, μπούλι», γιατί όταν μιλάω εγώ, εσύ θα ρουφάς το αυγό σου.
1: Έτσι.
0: Είναι δύο διαφορετικές ατάκες. Να είσαι καλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τώρα, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα? Ξέρεις όμως ότι πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Και αν θέλεις να καλέσεις και εμένα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πάει στα Lidl για να βρει ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφήσης Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πιείτε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφήσης και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρυό αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα τον τσάι, το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε στο 801 11 34 34 34.
0: Πάμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί το Σαββατοκύριακο αυτό βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί λοιπόν παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
0: το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα, με 7 εμβληματικές παρεμβάσεις για τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης, τα 7 πρώτα νομοσχέδια δηλαδή που προτίθεται να φέρει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εφόσον κερδίσει τις εκλογές. Και όπως κάναμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή και στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, να πάρουμε μία γεύση από τις προτάσεις και τις υποσχέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σχετικά με τις παροχές.
2: Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στα πρότυπα του νόμου 3869 του 2010. Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος. Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στην τετραετία. Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση. Φορολογούνται εισοδήματα και όχι επαγγέλματα. Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.
1: Λοιπόν,
0: αυτό ήταν το βασικό περίγραμμα των υποσχέσεων και των προτάσεων του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι, και βεβαίως αμέσως υπήρξε η απάντηση από την κυβέρνηση, διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σχολιάζοντας τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου ο κ. Ανδρουλάκης, είπε ότι έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων. Μάλιστα, λέει, κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω, λέει, μεταξύ άλλων, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στην εποχή του λεφτά υπάρχουν, ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του δώστα όλα.
0: Του τσοβόλα, δώστα όλα.
1: Έτσι, δώστα όλα. Όπως καταλαβαίνετε, έχει προκύψει πολιτική αντιπαράθεση. Τώρα, έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Νομίζω ότι τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων θα βρεθούν στο επίκεντρο και βρίσκονται στο επίκεντρο. Και βεβαίως, τι λένε στην κυβέρνηση, είναι κοστολογημένα. Πόσο στοιχίζουν όλα αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο κ. Ανδρουλάκης και το Ιχαριλάου Τουρκού που λέει ότι είναι κοστολογημένα απόλυτα και ρεαλιστικά και μπορούν να γίνουν. Από την πλάτη της κυβέρνησης το αμφισβητεί και θα δούμε τώρα αν όλα τα κόμματα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τα οικονομικά τους προγράμματα για να τα κοστολογήσουν, γιατί πρέπει να ξέρουμε πόσο κάνει αυτό.
0: Ναι, γιατί ακούμε παιδιά δισεκατομμύρια να πηγαίνουν,
1: ναι,
0: και να έρχονται.
1: Ναι.
0: Ακούμε για οράματα, όπως καταλάβατε από την αρχή, αλλά θα πρέπει αυτά να πιστοποιηθούν ότι υπάρχουν.
1: Έτσι. Και ότι μπορεί να γίνουν.
0: Και ότι μπορεί να γίνουν. Και αναφέρομαι στις εξαγγελίες όλων των κομμάτων. Ας καταθέσουν λοιπόν τα προγράμματά τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ώστε να πάρουμε κι εμείς μια επίσημη ενημέρωση για το τι συμβαίνει ακριβώς με την κοστολόγηση του κάθε προγράμματος. Είπε και άλλα φυσικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, τα οποία θα σχολιάσουμε στη συνέχεια, γιατί υπάρχει και το πολιτικό σκέλος, εκεί που είπε για άλλη μια φορά ότι στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση, όχι η δεύτερη, γιατί λέει μόνο το πρώτο κόμμα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, άρα στόχος είναι η πρώτη θέση, ενώ απέκλεισε για άλλη μια φορά κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι αυτή είναι μια απόφαση ομόφωνη του συνεδρίου, ενώ εξαπέλυσε επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι εκείνος έφερε το κενό στην αντιπολίτευση, εκείνος ξεπούλησε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς
1: και έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς κτλ. Και
0: ταυτόχρονα έκανε λόγο και για εξαρτήσεις από οικονομικά συμφέροντα, ναι. Και ολιγάρχες και διάφορα άλλα, τα οποία είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, στο στούντιο έχει έρθει το παλικάρι μας, ο λεβέντη μας, το καμάρι μας, Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα παιδί μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ γελαδερό σήμερα ο Ιωσήφ, δεν καταλαβαίνω τον λόγο.
1: Ναι, έχει από το πρωί.
0: Θα έτυχε.
1: Παναγιώτη μου, από το πρωί είναι έτσι, είναι διάθετο το πουλάκι.
3: Ναι, μπήκα μέσα, φώναζε καλημέρες. Τι συνέβη ξαφνικά?
0: Τίποτα, ρε παιδί μου, βλέπω τον Ουναή, βλέπω τον Καμαρά, βλέπω τον Γκάγκουα, τον Ντετέι, τον Τέσσερ, τον Αντίνο, τον Ταμπόρδα, κατάλαβε. Και μου έχει δημιουργηθεί έτσι ένα χαμόγελο.
3: Δικαίω πολύ καλή όλη. Γιαννίουν εξαιρετικό φεγγάρι. Τα Μπόρδα έχει 4 σερή παιχνίδια ψκοράρι. Μια χαρά τα πάει Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο μας.
3: Βέβαια έχει και 3 εντός έδρας αναμετρήσεις. Έξω έχει παίξει μόνο με το Λεβαδιακό που ακόμη δεν έχει βάλει γκολ στο πρωτάθλημα. Αλλά μην λέμε πολλά, γιατί.
0: Εσείς τι κάνατε?
3: Ολυμπιακός έχασε από τον Όφη. Διχασμένη λίγο η κερκίδα.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς.
3: Ναι, έχει και ευρωπαϊκή πρεμιέρα τώρα, να δούμε. Μην κρίνουμε αυστηρά.
0: Όχι, νωρίς είναι ακόμα. Ακόμα είμαστε στην αρχή.
3: Σωστά. Κρίνουμε αυστηρά.
1: Δεν την τρέπεσαι. Τι λες έξω? Τι, καλά, θα τα. Καμιά μέρα.
3: Έχει κάνει μεγάλες δηλώσεις.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Άσε, θα το.
0: Ο κόσμος περιμένει να ακούσει την κίνηση στους δρόμους.
3: Ναι. Σωστά. Καλά, και αυτά νομίζω τα απολαμβάνει, αλλά θα πούμε και την κίνηση.
0: Για πες μας τώρα εδώ.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην Κάφου από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάθουβα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα Τσιλοφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην Κάφοβα από Βύρονα μέχρι Ηλιούπολη. Πυκνή ροή στην Κάφοβο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Άλυμο. Απροσπέλαστο το ανωδικό ρεύμα της Ποσειδώνος από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο και από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι τη Μικρά Σασία στον Πειραιά. κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ο Τάσος θέλει να σε κεράσουμε μια τσικουδιά, λέει η Παναγιώτη, και να πούμε και μια καλημέρα στον Νίκο το Στραβελάκη που μας ακούει
1: βέβαια
0: και στέλνει το μήνυμά του γράφοντας: «Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει η γη με ζωγραφιά». Είναι το λατρεμένο τραγούδι του Κώστα Χατζή. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο.
0: «Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει η γη με ζωγραφιά». Έλος πάντα. Δεν το κατάλαβες, ε?
1: Όχι.
0: «Όταν κοιτάς από ψηλά από την κορυφή εκεί πέρα από το ρετυρέντε της βαθμολογίας μοιάζει η γη με ζωγραφιά». Έλα κάτσου, έλα.
1: Νίκο μου, σε παρακαλώ, μην του δίνεις άλλα πατήματα. Αρκετά τον ανεχόμαστε, σε παρακαλώ.
0: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μην ξεχνάτε το μπάνιο, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάτε, παιδιά, και το όραμα. Γιατί οι πολιτικοί μας όλοι βλέπουν όραμα. Το θέμα είναι αν το βλέπετε και εσείς.
4: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
5: Τι πράγμα?
4: Το όραμα.
5: Όχι.
6: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Πες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Χθες χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν εκεί στην Οίκαια για να αφήσουν ένα λουλούδι, για να πούν ένα τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Στην Λαϊκή Αγρυπνία, η οποία υπήρξε. Σήμερα λοιπόν η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια η ταφή.
1: Σε κλειστό κύκλο.
0: Η ταφή σε οικογενειακό κύκλο. Η εξόδιος ακολουθία θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που ζητάνε απαντήσεις σχετικά με την λειτουργία τέτοιων κέντρων, ιατρίων, κλινικών ή όπως αλλιώς τα βαφτίζουν.
1: Ναι, τα βαφτίζουν, αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή ξέρεις, οι συνάδελφοι κάνουν εξαιρετικό ρεπορτάζ όλοι και έρχονται στο φως της δημοσιότητας στοιχεία που δεν τα γνωρίζαμε, πέρα από τις αντιφάσεις των γιατρών και ότι πήγαν να αποκρύψουν σημαντικά στοιχεία, έτσι, για το πότε ακριβώς και πώς κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης, και όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν και να δώσουν οι ίδιοι σήμερα, απολογούνται και θα απαντήσουν. Δεν υπάρχει τελικά έλεγχος για αυτά τα κέντρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Κανένας έλεγχος δεν υπάρχει.
1: Ο καθένας ανοίγει ένα κέντρο, όπως το πεις, ευεξίας, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Όλα αυτά με την κβαντική ιατρική και τη σαμανική ιατρική και την ιατρική της ευεξίας και της αναζωογόνησης και της αντιγύριανσης και όλες αυτές οι μπούρδες τις οποίες πουλάνε κάποιοι επιτίδη, χωρίς να έχουν κανέναν έλεγχο, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία. Θα ακούσουμε τώρα μια συγκλονιστική αποκάλυψη που έγινε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου την Παρασκευή. Εκεί όπου ο γιατρός, ο δικηγόρος και του Γιώργου Μαζονάκη όσο ήταν στη ζωή, αλλά και της οικογένειας τώρα, αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ολόκληρη ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.
2: Αυτό που προκύπτει από τη δικογραφία είναι ότι έγινε μια προσπάθεια να διαγραφούν όλα τα αρχεία των πελατών του συγκεκριμένου ιατρείου και έγινε και μια προσπάθεια καθαρισμού του χώρου. Αυτό παραπέμπει καταρχήν σε ύποπτη ενέργεια. Αυτό που επίσης προκύπτει από τη δικογραφία, κύριε Χατζηνικολάου, με βεβαιότητα ήταν ότι αυτό που λέει η κατηγορούμενη, ότι από πριν προβεί στην ιατρική πράξη κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, δεν είναι αληθές, γιατί ευρέθη από το λογισμικό του μηχανήματος του συγκεκριμένου ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Επί 42 λεπτά, και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης 2 και 12 το μεσημέρι. Πράγμα που σημαίνει, εάν
3: αμέσως
2: δεν
3: μετά την
2: κάποιο λάθος
3: του.
2: Στην ώρα, αμέσως μετά την άφηξή του, και πράγμα που σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης 2 και 12 συν 42 μας κάνει 2 και 54, είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.
3: Αυτό είναι τρομερό. Αυτή είναι τρομερή αποκάλυψη.
2: Αυτό είναι τρομερό, πράγματι.
3: Τρομερό.
2: Και ακούγεται για πρώτη φορά σε εσάς.
0: Μια μισή ώρα λοιπόν ήταν χωρίς τις αισθήσεις του μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Ταυτόχρονα, όπως μάθαμε, έψαχναν στο AI να δουν πώς επαναφέρουν έναν ασθενή και πολλά άλλα τραγελαφικά. Ένας απεινιδωτής, ο οποίος υπήρχε στο ιατρείο, αλλά δεν λειτουργούσε. Γιατί ήταν χαλασμένος. Και εδώ λοιπόν έρχεται το θέμα των ελέγχων, που έλεγε και νωρίτερα η Αμαλία. Γίνονταν έλεγχοι? Τι έλεγχοι ήταν αυτοί? Για παράδειγμα, από τον ιατρικό σύλλογο που πήγε η επιτροπή, λέει ότι όταν είχε ξαναπάει, ενδεχομένως λέει και να είχαν βγάλει το μηχάνημα στο μπαλκόνι, γιατί λέει είναι ένα τεράστιο ιατρείο 200 τετραγωνικών.
1: Αυτό. Δεν ξέρω, ο καθένας μπορεί να έχει κάποια μηχανήματα τα οποία τα κρύβει όταν έρχεται ο έλεγχος. Και άρα δεν γνωρίζεις τι μηχανήματα είναι αυτά. Και αν μπορούν αυτοί που βρίσκονται και αυτή η κλινική, το ιατρείο, πώς να το πω, δεν ξέρω να το αποκαλέσω, μπορούν να χρησιμοποιούν, έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν τέτοια μηχανήματα, να κάνουν τέτοιες θεραπείες, που από ό,τι καταλαβαίνω γίνονται μόνο σε νοσοκομεία τα οποία έχουν αιματολογική κλινική.
0: Επικεφαλής αιματολόγος λοιπόν οπωσδήποτε του team που θα πραγματοποιήσει μια τέτοια ιατρική πράξη, για την οποία να σας πούμε ότι είχαν δείξει ενδιαφέρον το ζευγάρι των γιατρών να τη μεταφέρει το καλοκαίρι και στη Μύκονο. Έψαχναν λοιπόν ξενοδοχεία για να συνεργαστούν στη Μύκονο και να παρέχουν και εκεί τις υπηρεσίες τους για όσους θέλουν στις διακοπές τους να έχουν περισσότερη ενέργεια και ευεξία. Και εδώ λοιπόν ρωτάμε, δεν είχε πάρει κανένας είδηση? Κανένας δεν έβλεπε τις διαφημίσεις αυτές στο διαδίκτυο? Κανένας δεν έβλεπε τις παρουσιάσεις αυτές? σε συνέδρια, σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media. Δεν είχε πάρει κανένα είδηση.
1: Και να σου πω, εγώ τι σκέφτομαι. Αν τώρα, επειδή έχασε τόσο τραγικά τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωράκης, που ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο, πόσοι άλλοι, γιατί εγώ άκουσα και άλλες καταγγελίες από ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο ιατρείο και λέγαν και δηλώνουν διάφορα. Πόσα άλλα τέτοια ιατρία υπάρχουν. Ιατρία, κέντρα, δεν ξέρω. Πόσα άλλα υπάρχουν.
0: Και μάθαμε λοιπόν και το εξής. Πρώτα απ' όλα δεν είχε γίνει κανένας καρδιολογικός έλεγχος στο Γιώργο Μαζωνάκη πριν την πλασμαφαίρεση. Ενώ όπως είπε η κυρία Λεωνάρδου, που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου που πήγε στο ιατρείο μετά το θάνατο του τραγουδιστή, αν δούμε λέει κάτι επιλείψιμο στο διαδίκτυο, εμείς λέει πηγαίνουμε και κάνουμε ελέγχους. Πού πήγατε? Δεν είχατε ανακαλύψει τίποτα επιλείψιμο όλο αυτό το διάστημα στο διαδίκτυο? Εδώ το έχει δει και ο τελευταίος πολίτης. Εσείς στον Ιατρικό Σύλλογο δεν είχατε πάρει είδηση? Από την άλλη, λέει, για να κάνεις καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο,
1: πρέπει να πληρώσεις.
0: Πρέπει να πληρώσεις και ένα παράβολο 50 ευρώ.
1: Απίστευτο.
0: Το καταλαβαίνεις τώρα?
1: Πάει ο άλλος να
0: δηλαδή, λέει στον πολίτη ότι για να κάνεις μια καταγγελία πρέπει να πληρώσεις και 50 ευρώ. Και σου λέει ο άλλος, άσε τώρα που θα μπλέκω, θα πληρώνω και 50 ευρώ. Απίστευτες καταστάσεις, πραγματικά, με όλη αυτή τη βιομηχανία που έχει στηθεί, με την ιατρική της ευεξίας.
1: Μπίζνα.

0: ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
8: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
10: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: 100FM.
1: Ελληνική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την πρώτη θέση στο τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που έγινε στη Λευκοσία κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Στο τελικό επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ. Την τρίτη θέση Πυροάρης κερδίζοντας με 98-74 τον Έρυθρο Αστέρα. Στη Ρόδο η ΑΕΚ σε φιλικό αγώνα έρθει ισόπαλη 82-82 με την Σπάρταξ Σουμπότιτσα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, θα σε πάω και Κούβα, κάτσου.
1: Θα με πας.
0: Αμέ.
1: Μπράβο, να με πας, να με πας. Όχι να με πας, δεν μου αρέσει Κούβα.
0: Καλά πλάκα κάνεις τώρα.
1: Όχι, δεν θα πήγαινα.
0: Δεν θέλω να πας να δεις έναν άλλο πολιτισμό, όπως ζουν εκεί οι άνθρωποι, να ανακαλύψεις την κουζίνα τους, τις γεύσεις.
1: Ιδιαίτερα την κουζίνα τους, όχι.
0: Τα handmade, τα πουρα, τη μουσική τους κυρίως, πάνω απ' όλα. Κάτσε εκεί στο Βελανίδι. Τι θέλω εγώ για να κατέβω.
1: Ακριβώς.
0: Βελανίδι, παιδί μου. Βελανίδι. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σήμερα. Μεγάλη γιορτή ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά σε Σταύρο και Σταυρούλα. Έχουν έρθει και κάποια περιπεκτικά μηνύματα. Τέλος πάντων, ο Δυτικός για παράδειγμα γράφει: η γη μοιάζει, λέει, με ζωγραφιά, ειδικά όταν έχεις χίλιες μέρες να τη δεις από ψηλά. Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και στον Κώστα στη Γερμανία. Αλήθεια, Ιωσήφ, λέει, θυμάσαι πόσους αιώνες είχε ο Παναθηναϊκός να βρεθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Τι έγινε, ρε παιδιά, πολλά μηνύματα. Καλημέρα και στον άλλο Κώστα. Καλαμάρι, έχετε πολλή ποιότητα φέτος, αλλά προσέχετε να μην την πιείτε, να λουστείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Γελάς,
1: Το τραβάει ο οργανισμός σου, όχι, το τραβάει.
0: Και ο Σπύρος από τον Πειραιά, σας δίναμε 1 ευρώ για κάθε φορά, λέει, που εσείς οι Παναθηναϊκοί ήσασταν αισιόδοξοι το Σεπτέμβριο, θα ήσασταν πλούσιοι. Ο μοναδικός σύντροφος και συνοδοιπόρος είναι ο Νίκος ο Σάνσης που λέει: Ιωσήφ, τι μπαλάρα ήταν αυτή χθες. Πες τα, Νικόλα μου, πες τα, καλημέρα. Και εσύ, οι κοντάρες από δίπλα, έτσι.
1: Εγώ τίποτα δεν έχω πει. Λάσκαρ, έχω πει τίποτα εγώ.
0: Σε τσούχτρα.
1: Δεν έχω πει τίποτα.
0: Τα λες έξω, ανάβεις φωτιές.
1: Δεν ντρέπεσαι, αλήθεια.
0: Καθόλου. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, η οποία ξεκίνησε σήμερα με το όραμα. Το όραμα το οποίο έχουν.
1: Μην με φοβίζεις με τα πολλά οράματα. Δεν τα μπορώ τα πολλά οράματα.
0: Οι ηγέτες αυτού του τόπου. Γιατί όλοι είδανε το όραμα εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά την παρουσία τους.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμα για την πατρίδα.
5: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Τουλάχιστον έχουμε όραμα,
1: έχουμε,
0: παιδιά.
1: Έχουμε.
0: Από όραμα είμαστε πλήρεις.
1: Ναι, ναι,
0: πάμε
1: ναι.
0: Πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε να το έχετε δει κι εσείς αυτό το όραμα.
7: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
8: Η πράγμα.
7: Το όραμα.
8: Όχι.
0: Όχι, αυτός δεν το έχει δει. Άλλοι όμως το έχουν δει. Πείτε μας τι όραμα έχετε δει και εσείς στο studio3fm.gr. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Περιχαρής Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3fm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πολλά μηνύματα και πολλά ερωτήματα και για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Βέβαια.
0: Και όλα αυτά τα οποία ακούσατε και στο τέλος της προηγούμενης ώρας. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία ζητάνε απάντηση και προφανώς υπάρχει και ένα θεσμικό κενό για τη λειτουργία όλων αυτών των δομών. Δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω.
1: Τα κέντρα ευεξίας και όλα αυτά που γίνουν της μόδας βεβαίως.
0: Υπήρξε και αντίδραση από την Ένωση των Ελλήνων Φυσικών, επειδή η γιατρός επικαλέστηκε την κβαντική ιατρική. Και λέει η Ένωση των Ελλήνων Φυσικών ότι να μην μπερδεύουμε τα πράγματα, την κβαντική φυσική που είναι μια πραγματική επιστήμη, με τσαρλατανισμούς, έτσι, όπως είναι η κβαντική ιατρική που επικαλείται η κυρία και το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, για το οποίο ένα άλλο πανεπιστήμιο του Καναδά έχει βγάλει και εκείνο ανακοίνωση και λέει ότι σε αυτά τα πανεπιστήμια με αυτές τις ειδικότητες δημιουργούνται τσαρλατάνοι και όχι επιστήμονες. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε την έρευνα των αρχών σε τι συμπεράσματα θα καταλήξει. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί πέρα από την εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη είχαμε και αυτή τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη που ήρθε να ταράξει τα νερά.
1: Ναι, ήρθε να ταράξει τα νερά και να δημιουργήσει σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Βέβαια, θα βάλεις να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για να αποπέτει.
0: Αλλά κάνει το σχολείο σου.
1: Εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος Μαρινάκης καθάρισε ότι αυτή ήταν μια, και το έχει ξαναπεί αυτό για το επίδομα ανεργίας, προσωπική του άποψη. Δεν ήταν η άποψη της κυβέρνησης. Και πάνω και το εξήγησε αυτό. Δηλαδή το έχω ξαναπεί, είναι προσωπική.
0: Το είπε στη δήλωσή του ότι είναι προσωπική μου
1: ακριβώς,
0: άποψη.
1: Ακριβώς, και το τόνισε.
0: Αμέσως βγήκε η κυρία Κεραμέως και διευκρίνησε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι
1: ούτε
0: πολιτική του Υπουργείου Εργασίας, ούτε και πολιτική της κυβέρνησης. Πήρανε αποστάσεις και άλλα στελέχη κυβερνητικά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ όμως δημιουργείται μια σύγχυση. Γιατί όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, ξεκαθαρίζεις ότι πρόκειται για προσωπική σου άποψη. Αλλά
1: δεν μπορεί να έχουν τα στελέχη μιας κυβέρνησης την προσωπική τους άποψη.
0: Τα στελέχη μιας κυβέρνησης, ναι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Σου λέει, ναι, στέλεχος. Έχει μια προσωπική άποψη. Και άλλοι
0: έχει
1: και
0: μια
1: άλλα κόμματα
0: άποψη.
1: Μεταφέρουν βουλευτές τις προσωπικές τους απόψεις. Δεν
0: Συμφωνώ.
1: Είναι γραμμή του κόμματος ή της κυβερνητική γραμμή. Αυτό.
0: Συμφωνώ. Αλλά δεν ξέρεις όμως ότι, για παράδειγμα, η αντιπολίτευση θα το πάρει και θα το κάνει σημαία.
1: Ναι.
0: Και λογικό είναι. Να το πάρει και να το κάνει σημαία. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Έγινε στο Γιώργο Κουβαρά στην εκπομπή στο κέντρο, στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News.
9: Το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
10: Όταν λέτε
9: πρέπει
10: λίγους μήνες, τι θα λέει.
9: Η προσωπική μου θέση είναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
10: Δύο μήνες μόνο.
9: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση.
10: Μάλιστα,
9: έτσι.
10: Μάλιστα.
9: Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
10: εισφορών. Και όταν κάποιος παραμένει για να επιδοτήθει μετά τους δύο μήνες του επιδόματος, τι θα γίνει.
9: Κύριε Κουβαρά, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπει μέσα και να μην σου πει ότι εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργίας στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά φέρναν στο εξωτερικό, έχουμε μειώσει στο μισό την ανεργία των νέων. Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους.
0: Μέσα σε ένα λεπτό λοιπόν που ήταν το απόσπασμα που ακούσαμε, είπε δύο φορές ότι πρόκειται για μια προσωπική μου θέση. Και πρέπει να πούμε ότι την ίδια δήλωση είχε κάνει ο Παύλος Μαρινάκης και το Δεκέμβριο του 2025. Δεν ήταν η πρώτη φορά δηλαδή που έκανε τέτοια δήλωση λέγοντας ότι είναι προσωπική μου θέση.
1: Το ξεκαθάρισε αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι προσωπική του άποψη, δεν είναι θέση της κυβέρνησης.
0: Η κυβέρνηση πήρε άμεσα αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ λέω και πάλι ότι όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι. Προφανώς έχεις δικαίωμα να έχεις προσωπικές
1: απόψεις.
0: Σου λέει
1: απόψεις, πάει καλά το γεγονός εργασίας και θεωρώ εγώ το είπε, είναι προσωπική του θέση. Αυτό λέω, δεν μπορούν να εκφράζουν προσωπικές θέσεις και απόψεις τα μέλη μιας κυβέρνησης ή τα μέλη ενός κόμματος ή βουλευτές. Δεν μπορούν. Αναρωτιέμαι, γιατί έχω ακούσει και από
0: όταν είσαι όμως κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό θα εκλειφθεί ως θέση της κυβέρνησης.
1: Και έτσι εκλείφθηκε. Γι' αυτό
0: έτσι
1: και
0: έγινε ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό που λες εσύ.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, χθες λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη.
11: Αν έβγαινε ένας στέλεχος του Πασόκ προχθές και έλεγε επίδομα ανεργίας δύο μηνών, θα είχε γίνει σεισμός. Δύο μήνες επίδομα ανεργίας. Η ανεργία στη χώρα μας είναι πάνω από 7%. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 6%. Πού υπάρχουν δύο μήνες επίδομα ανεργίας? Αυτό να μας απαντήσουν. Και όχι θεωρίες και ατάκες και συνθήματα.
0: Και λέει ο Γιάννης από την ΚΟ, όσο αφορά λέει αυτές τις δηλώσεις, ας έρθει κάποιος στην ΚΟ τον άλλο μήνα που κλείνουν τα 9 στα 10 μαγαζιά για να μου βρει δουλειά για το επόμενο διάστημα. Είναι και οι εργαζόμενοι φυσικά
1: του τουρισμού.
0: Εκεί έκανε μία διευκρίνηση σχετικά με τις μητέρες και με τους πιο μεγάλους σε ηλικία για το επίδομα ανεργίας, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική πρόβλεψη. Αλλά όπως και να το κάνεις, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
1: Φυσικά, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
0: Γιατί η αντιπολίτευση και το Πασόκ και η Ελλάς λέει ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα.
1: Ακριβώς. Αυτό λένε. Από την άλλη πλευρά, είναι ξεκάθαρος ο κύριος Μαρινάκης, ο κοινωνικός πρόσωπος, ότι εξέφρασα προσωπική μου άποψη. Και το Υπουργείο Εργασίας που αμέσως έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια κυβερνητική θέση. Όμως η συζήτηση, μάλλον η αντιπαράθεση, έχει ανάψει για τα καλά. Χθες η κυρία Κουφουνικολάκου, μάλιστα, ζήτησε την αποπομπή από την κυβέρνηση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη.
0: Και οι πολίτες είναι δύσπιστοι, γιατί όπως βλέπεις εδώ και στα μηνύματα, βλέπεις τι γράφουν οι ακροατές, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι προσωπική άποψη. Λέει,
1: ναι.
0: Είναι ένα τεστ. Λέει ο Ναπολέοντας, για παράδειγμα, αλλά και άλλοι ακροατές, τα μηνύματά τους είναι στην ίδια γραμμή. Καλημέρα και στον Ντένι, καλημέρα και στον Δημήτρη, καλημέρα και στον Χρήστο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχουμε και την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Χθες λοιπόν ακούσαμε το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, για το οποίο η κυβέρνηση λέει ότι έβρεξε δισεκατομμύρια και ότι επιστρέψαμε.
1: Και εδώ στα όλα.
0: Ακριβώς, αλλά έχουμε και την κοστολόγηση του προγράμματος της Ελλάς.
1: Ναι.
0: και κυρίως το θέμα που έχει να κάνει με τα 7,5 δισεκατομμύρια, εάν είναι σε ορίζοντα τετραετία.
1: Είναι αιτία, είναι αιτήσιο το κόστος.
0: Ο κύριος Κουτεντάκης, λοιπόν, ο οποίος είναι ο τομεάρχης οικονομικών.
1: Ναι, εντάξει, και ένα πρόσωπο που ξέρει, εντάξει, είναι, τον ξέρουμε τον κύριο Κουτεντάκη καλά και για την, τα οικονομικά του, και ο άνθρωπος γνωρίζει. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
0: Την Παρασκευή το βράδυ, λοιπόν, σε τηλεοπτική εμφάνιση στο Action 24.
12: Άρα, ναι, για να συνεννοηθούμε. Ναι, άρα το πρόγραμμά σας, λοιπόν, είναι 7,5.
13: Να διευκρινίσω κάτι, επιτρέψτε. Ναι, 7,5. Τι σημαίνει 7,5? Τι σημαίνει 7,5? Σημαίνει ότι οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες, όλα είναι ετήσια, έτσι. Δεν το λέμε γιατί είναι αυτονόητο. Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δις παραπάνω από ό,τι ήταν το 2026.
12: Και ένα τελευταίο ερώτημα.
14: Α, πολιτικό. Οι ετήσιες 7,5.
13: Όλα είναι ετήσια τα δημοσιονομικά
14: του. Άρα 4 χρόνια επί 7,5.
12: Γιατί έτσι το έχουν.
13: Άρα είναι. Ναι, μα δεν το κάνει κανείς αυτό, σας λέω.
12: Λοιπόν. Ωραία.
13: Δεν λέει κανείς. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Ο κρατικός προϋπολογισμός ξοδεύει γύρω στα 120-150 δις το χρόνο. Αυτό θα το απολαμβάνει επί 4.
14: Άρα οι ετήσιες δαπάνες είναι 7,5.
13: Όλα είναι, όλα τα δημοσιονομικά.
14: Γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι στην τετραετία είναι 7,5.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έλεγε η Ελλάδα στο προηγούμενο διάστημα ήταν 7,5 δισεκατομμύρια στην τετραετία. Εγώ θυμάμαι και τον Αλέξη Τσίπρα στην συνέντευξη τύπου τώρα στην Θεσσαλονίκη.
15: Είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισεκατομμυρίων στην τετραετία. Και μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού χώρου καταθέσαμε όλες μας τις παρεμβάσεις. Όλα τα υπόλοιπα θα έλεγα είναι αντικείμενο φαντασίας και μιας μοχθηρής επικοινωνιακής στρατηγικής. Εκεί άρχισαν να λένε, α, δεν καταλάβαμε ότι μίλαγες για την τετραετία, νομίζαμε ότι μίλαγες για τον πρώτο χρόνο. Πολύ καλά είχαν καταλάβει και αυτό. Όχι να εξαγγείλουμε μέτρα 7 στην τετραετία και να μας λένε 13.
1: Έχω μπερδευτεί.
0: Παιδιά, προκαλείται σύγχυση.
1: Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας τώρα το βάλε το ηχητικό. Ο Ιωσήφ, 7,5 δις, λέει στην τετραετία.
0: Στην τετραετία.
1: Ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος υπογράφηκε το κομμουνικό πρόγραμμα, είναι από αυτούς μαζί με τον κύριο Χουλιαράκη, λέει 7,5 δις το κόστος ετησίως. Άρα 7,5 και 7,5, 15 και 15.
0: Γιατί... 30.
1: 30 δις. Ναι, τώρα τα δις δεν είναι έτσι. Δεν είναι να περνάνε, να τα βλέπουμε και να χάνονται.
0: Μα τα δεις πάνε και έρχονται αυτές τις μέρες από τη Θεσσαλονίκη και έχουν περάσει δες. Ναι, δες.
1: Και επειδή ο κόσμος το συζητάει αυτό, αν υπάρχουν τόσα δις και μιλάω γενικά, τότε εμείς γιατί τα βλέπουμε. Και αν τα βλέπουμε, μπορούμε. Αυτά που υπόσχονται τα κόμματα μπορούν να τα κάνουν.
0: Βρέχει δισεκατομμύρια.
16: Χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κυριολεκτικά. Δισεκατομμύρια.
0: Έβρεξε δισεκατομμύρια.
1: Πολλά.
0: Παιδιά, γρήγορα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς.
0: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Πηγαίνετε όλοι τα προγράμματά σας εκεί. Να ξέρουμε πού βαδίζουμε, γιατί να γίνει μια κοστολόγηση.
1: Τώρα, ο κ. Κοντάκης είπε ότι όλα τα κόμματα και τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων αναφέρονται σε ετήσιο κόστος. Ναι, αλλά αυτό να είναι ξεκάθαρο από όλους, γιατί υπάρχει ένα θολό τοπίο. 7,5 στην τετραετία δις, 7,5 ετησίως. Πώς θα γίνει, να μην ξέρουμε.
0: Όπως διευκρίνησε όμως ο κ. Κουτεντάκης, οι υπολογισμοί γίνονται πάντα σε ετήσια βάση. Καλημέρα στην Αγγελική, στην Πάτρα. Δρόσησε επιτέλους, λέει, λίγο και φτιάχνει η διάθεσή μας. Άντε, καιρός ήτανε, παιδιά, να νιώσουμε λίγο φθινόπωρο. Καλημέρα και στο Γιώργο στην Ηλιούπολη. Δεν υπάρχουν, λέει, προσωπικές απόψεις όσον αφορά τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Είναι αυτό που έλεγα και εγώ νωρίτερα, ότι όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, προφανώς θα έχεις τις δικές σου απόψεις. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του απόψεις, αλλά όταν τις εκφράζεις, το πιθανότερο είναι ότι αυτές θα εκλειφθούν ως μια κυβερνητική πολιτική. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει φυσικά, καθώς η κυβέρνηση πήρε άμεσα αποστάσεις και η αρμόδια υπουργός, αλλά και άλλα στελέχη της κυβέρνησης.
1: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Δρημιώτη, πολιτικό αναλυτή, να συζητήσουμε λίγο για την πολιτική επικαιρότητα και τον ευχαριστούμε. Κύριε Δρημιώτη, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
17: Καλημέρα, κύριε Κάτσου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, σας χάσαμε.
1: Χάσαμε τον κύριο Δρημιώτη.
17: Εγώ σας ακούω.
0: Τώρα σας ακούμε κι εμείς.
1: Λοιπόν, κύριε Δρημιώτη, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Και ποιος θεωρείτε εσείς ότι είναι ο μεγάλος κερδισμένος από τους πολιτικούς αρχηγούς από τη ΔΕΘ και ο μεγάλος χαμένος.

0: αγαπητοί, είναι προσωπική μου άποψη για αυτή. Δηλαδή, ξέρετε, μήπως υπάρχει ένα μεγάλο θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Είναι ότι εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εθελοντική ανεργία στην Ελλάδα.
1: Θέλετε, δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, δηλαδή, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος βολεύεται με το επίδομα ανεργίας?
0: Υπάρχει κόσμος ο οποίος επιλέγει το να μην δουλέψει. Έχω ακούσει πολλούς νέους να λένε βρίσκω δουλειά, αλλά δεν είναι ικανοποιητικός ο μισθός.
1: Από την άλλη, όμως, οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, στον τουρισμό, οι οποίοι μένουν εκτός αγοράς εργασίας 4 και 5 μήνες συνήθως κάθε χρόνο, τι θα γίνει με εκείνους?
0: Να ολοκληρώσω τι σας έλεγα.
1: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, εάν κάποιος έχει πραγματικά ανάγκη, και μιλάω σαν ένας άνθρωπος ο οποίος μισθωτός και εγώ ξεκίνησα, όσο και να είναι το μισθός, είτε καλός είτε κακός, θα το δεχτώ για να μπορέσω να έχω κάποιο εισόδημα. Λοιπόν, η δικαιολογία την οποία λέμε, το ότι ξέρω εγώ, βρίσκω δουλειά αλλά δεν με ικανοποιεί ο μισθός και δεν πάω στη δουλειά, δεν στέκει. Τώρα πάμε στο δικό σας το όρο. Συμφωνούμε, οι πιο πολλοί από αυτούς που μιλάτε που δουλεύουν στον τουρισμό, μην νομίζετε, έχουν και αυτοί τις λύσεις τους. Εγώ...
1: Όλοι έχουν τις λύσεις πια. Δηλαδή και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, οι εποχικοί πυροσβέστες για παράδειγμα που απασχολούνται μόνο την καλοκαιρινή περίοδο.
0: Περιμένετε να ολοκληρώσει κάποιος και μετά όταν απαντάτε.
1: Μα μου λέτε όλοι έχουν λύσεις.
0: Περιμένετε να ακούσετε ποια είναι η λύση.
1: Πείτε μας.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δουλεύουν στα νησιά τα καλοκαίρια. Συμφωνούμε.
2: Ναι.
0: Ωραία. Αυτοί λοιπόν έρχονται το χειμώνα. Εγώ έχω δει ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στο νησί να δουλεύουν και στην Αράχοβα. Δηλαδή, υπάρχει και χειμερινός τουρισμός.
2: Ναι, όχι όμως στην έκταση που είναι ο καλοκαιρινός. Έτσι, είναι πιο περιορισμένη.
0: Ο τρόπος που το είπε ο κύριος Μαρινάκης είναι το ότι μην τυχόν και γίνει αυτό το πράγμα συνήθεια και στο τέλος ζουν οι άνθρωποι από τα επιδόματα ανεργίας και δεν έχω και κανένα κίνητρο να δουλέψουν. Εγώ φαντάζομαι ότι αυτή ήταν η πρόθεσή του. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε να μείνει κανείς όπως το λένε στον άστο να γίνει άστεγος, να παραμείνει στους δρόμους. Με αυτή την έννοια πρέπει
1: κύριε Δερμιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κύριε Δερμιώτη.
0: Να είστε καλά.
1: Για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Είναι αυτή η νέα στήλη της εκπομπής φέτος, όπου ζητάμε ένα σχόλιο από συναδέλφους, από πολιτικούς αναλυτές. Κάνουμε κάθε μέρα μια διαφορετική προσέγγιση. Ακούγονται όλες οι απόψεις. Σήμερα ήταν μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Δερμιώτης και τον ευχαριστούμε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
8: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
11: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
12: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
13: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
14: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
14: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
15: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
16: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
17: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
18: Λατό FM στους 103,3.
19: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
20: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
21: Σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
23: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN!

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
2: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Πέντε λεπτά μετά από τις 9, άναψε παιδιά η κουβέντα και το βλέπουμε εδώ και στα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που εκφράζουν οργή σχετικά με το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Λέει εδώ για παράδειγμα ο Γιώργος, με το Δρυμνιώτη λέει, μόνο ο κύριος Μητσοτάκης τα λέει καλά. Στην Κύπρο που εργάζομαι τα τελευταία 13 χρόνια πλέον, δικαιούσε επίδομα ακόμα και όταν δηλώσεις παραίτηση 6 μήνες. Υπάρχει πέναλτι 6 μηνών επειδή είναι παραίτηση και υπολογίζεται στο 60 με 70% του μισθού του τελευταίου έτους. Είναι δεκάδες τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Και βέβαια να πούμε και το άλλο, ότι το επίδομα ανεργίας στην ουσία προκύπτει από τις εισφορές των εργαζομένων, έτσι. Βέβαια. Καταβάλουν αυτές τις εισφορές ώστε να υπάρχει το επίδομα ανεργίας. Ωρε τι γίνεται, καλημέρα και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη.
5: Καλημέρα στην Ποθητή στη Σαντορίνη.
4: Καλημέρα στην Άσπα. Ακούω συνεχώς τον κύριο Καλαμαράκη να λέει η Ελλάς και νομίζω ότι είναι λάθος. Δεν είναι η Ελλάς. Είναι το κόμμα Ελλάς.
5: Ναι, το Ελλάς.
4: Τι να κάνουμε αγαπητή Άσπα. Πώς να το διαχωρίσεις αυτό στον προφορικό λόγο. Για πάμε παρακάτω.
6: Άκουσε να δεις.
4: Να ακούσε.
6: Θα πλένεστε.
4: Θα πλένεσαι κάτσου, θα πλένεσαι. Εσύ πλένεσαι, κάποιοι άλλοι όμως δεν πλένονται. Άκου να δεις τώρα το χάσμα των γενεών. Έχεις ακούσει για το χάσμα των γενεών, έτσι? Υπάρχει, ναι, αυτή η περίφημη Gen Z.
5: Ναι.
4: Έτσι, είναι η γενιά που έχει γεννηθεί από το 1997 και μετά.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Αυτοί λοιπόν τι κάνουνε τώρα? Όταν λέει είναι να βγουν ραντεβού, πρώτη, ναι, φορά ραντεβού, δεν πλένονται.
5: Γιατί δεν πλένονται?
4: Δεν πλένονται.
5: Μα εγώ ξέρω ότι δεν βγαίνει, δεν μπορεί να πληθεί.
4: Όμως αυτοί δεν πλένονται, ρε παιδί μου.
5: Ήμασταν παιδιά.
4: Υπάρχει λόγος λοιπόν, θα μας τον εξηγήσει αμέσως τώρα η κυρία.
6: Οι άντρες Gen Z δεν πλένονται πλέον πριν βγουν ραντεβού, προκειμένου η μυρωδιά του άπλητου σώματος να αυξάνει την θελκτικότητά τους, δηλαδή να τους στέλνουν οι άνθρωποι που βγαίνουν ακόμα περισσότερο λόγω φερομονών.
4: Δεν πλένονται, ρε παιδί μου, πριν το ραντεβού. Θέλουν να μυρίζουν απλησιά. Γιατί θέλουν να λειτουργήσουν οι φερορμόνες.
5: Συγγνώμη, αυτό είναι ελκυστικό.
4: Οι φερορμόνες, λέει.
5: Μπίχλα, δηλαδή είναι ελκυστική.
4: Μπίχλα και εσύ τώρα, ρε παιδί μου.
5: Μπίχλα, μα δεν πλένεσαι τι.
4: Μπίχλα.
5: Τι να πω.
4: Σου λέει φερορμόνες.
5: Θέλουν να μείνουν. Είναι φερορμόνες, παιδί μου.
4: Είναι ορμόνες οι οποίες βγαίνουν από τον οργανισμό. Γίνεται έκρηση εκείνη την ώρα. Και στέλνουν ένα μήνυμα απέναντι. Κατάλαβες και τον επηρεάζουν, λέει, τον απέναντι.
5: Το μήνυμα της βρώμας.
4: Τον επηρεάζουν ερωτικά, δηλαδή σε βλέπει διαφορετικά.
5: Άμα βρωμάς.
4: Ναι, αυτή η μυρωδιά, η μπίχλα όπως τη λες εσύ,
5: ναι,
4: είναι ερωτική, είναι αφροδισιακή. Κατάλαβες.
5: Η μπίχλα.
4: Η μπίχλα. Και δεν πλένονται, λέει. Η Gen Z αυτό, έτσι, είναι καινούριο κουσούρι, παιδιά.
5: Εμείς πλενόμαστε.
4: Κάνει τρέλα, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το πλανήτη. Οι γεννημένοι από το 1997 και μετά, όταν θέλουν να φλερτάρουν, μένουν μέσα στην απλησιά. Πάνε με λίγο μάκα στο πρώτο ραντεβού. Αν δεν πλένετε.

0: Κάντε και κανένα μπάνιο, ρε παιδιά.
1: Αυτή ήταν η παρέμβαση λάσκαρη αγοραστού. Εγώ θέλω να πω κάτι. Δηλαδή, αυτό είναι αποδεδειγμένο ότι άμα έχεις, παιδί μου, βρωμάς αυτό, δηλαδή τον άλλο, τον Έλκη.
0: Βγάζει μια βαρβατήλα, ρε παιδί μου, η απλησιά.
1: Είναι real blogger, λέει τη βαρβατήλα, τη λέμε ορμόνες τώρα.
0: Φερορμόνες.
1: Φερορμόνες. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι άπλητος γιατί να έχεις αυτές τις φερορμόνες, αυτό
0: έτσι,
1: λέω.
0: Διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Να μην και διαμαρτύρονται οι γυναίκες.
2: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε. Πότε πήγαμε από το. Είναι καλό παιδί αυτός που βγαίνεις. Είναι γενικό παλικάρι. Έχει τρόπους. Στο. Τουλάχιστον πλήθηκε πριν έρθει. Παιδιά, δεν θα ρίξουμε τα στάνταρ τόσο χαμηλά. Ξέρεις τι ωραία είναι. Να μυρίζεις βανίλια. Να μυρίζεις ένα ωραίο shower gel. Θες και πράσινο σαπούνι. Θέλεις και κολόνια μυρτό. Λεμόνι από το σούπερ μάρκετ. Δεν με νοιάζει. Ό,τι θες εσύ. Αρκεί να έχεις κάνει ντουσάκι.
0: Κάνε ένα ντουζάκι, βάλε και τη μυρτό. Τι ωραία που ήταν η μυρτό.
1: Τι ωραία, δροσερή, ωραία.
0: Τι
1: ναι.
0: Ωραία.
1: Μάρισε και λεμόνι και
0: αυτά. Αλλά όπως λέει και ο Νίκος εδώ, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε με τους πιτσιρικάδες.
1: Ναι. Και ο Αβραάμ λέει και καλημέρα στον Αβραάμ, δεν πλένονται και έχουν και όραμα παρά θεμά τους.
0: Όλα μαζί
1: τα έχουν. Όλα μαζί.
0: Πρόσεξε να δεις. Δεν είναι η μοναδική άπλητη η Gen Z. Αυτό υπήρχε πάντα στην ιστορία. Θα σου δώσω παράδειγμα. Τώρα γιατί με αμφισβητείς, δηλαδή. Έφερα και εγώ μία έρευνα σήμερα εδώ το πρωί και εσύ με αμφισβητείς. Υπάρχουν παραδείγματα στην ιστορία λοιπόν που μένανε και άλλοι άπλητοι.
3: Προχθές βγήκε ένας Γερμανός βουλευτής και τους είπε φέτος το χειμώνα, λέει, μην κάνετε ντους. Να βρέχετε, λέει, ένα πανί και να σκουπίζεστε.
4: Καυτό μπάνιο θα κάνει σήμερα η Δεσποινής.
5: Μπάνιο.
4: Πάλι μπάνιο. Όχι, Φίτσα μου, προχθές έκανα. Όχι και να γδαρθούμε.
6: Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο οποίο έχετε πάει, κύριε Πρωθυπουργέ, έβγαλε χθες ένα tweet, το είδατε. Τι είπε, θα κάνουμε μια φορά το μήνα μπάνιο.
7: Να μου ετοιμάζει λίγο στο νερό να πληρώ.
4: Χθες δεν πλήθηκες, βρε Γρηγόρη.
7: Και επειδή πλήθηκα χθες, δηλαδή δεν πρέπει να πληθώ την τετραετία.
3: Βγήκε ένας βουλευτής τους και είπε το αμίμητο. Λέει, τον έβλεπα και έλεγα, φαντάζομαι το έλεγα εγώ αυτό στην Ελλάδα, Γιώργο. Αλήθεια τραπέζι μου.
0: Γιατί πράγμα δηλαδή.
3: Είπε να μην κάνετε, λέει, φέτο το χειμώνα ντους. Να βρέχετε ένα πανί και να σκουπίζεστε.
8: Εγώ κάνω μπάνιο κάθε 15 και να δούμε.
9: Τώρα θα κάνεις κάθε πρωί.
8: Να μην με βλάψει, ρε παιδί μου. Έχω και τα ρευματικά μου.
3: Φέτος το χειμώνα, λέει, μην κάνετε ντους.
6: Θα κάνουμε μια φορά το μήνα μπάνιο.
3: Να βρέχετε ένα πανί και να σκουπίζεστε.
1: Πολύ χαρήκαμε.
0: Το θυμάσαι που τους το είχαν πει στη
1: Γερμανία. Βέβαια.
0: Για την ενεργειακή κρίση.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Να μην κάνετε μπάνιο, μια πετσετούλα, τη βρέχετε, σκουπίζεστε και τέλος. Ο Λουδοβίκος επίσης. Ο Λουδοβίκος έκανε μία φορά το μήνα.
1: Παναγία μου.
0: Όχι νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να ξέρουμε γιατί λέμε. Γιατί το πολύ το μπάνιο, όπως μας έλεγε και ο γιατρός, ο δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, ναι. Το πολύ το μπάνιο με σαπούνι χαλάει το pH του δέρματος.
1: Και πρέπει να κάνουμε μόνο με νερό.
0: Μόνο με νερό.
1: Πώς θα φύγει η πίτα.
0: Και όχι κάθε μέρα.
1: Όχι κάθε μέρα.
0: Όχι, θα γίνεις και εσύ Gen Z.
1: Όχι, δεν θέλω, να μου λείπει.
0: Σούρχεται.
1: Όχι.
0: Α, καλά. Όπου να είναι. Προς το παρόν σου έρχεται η κίνηση στους δρόμους. Γιατί ποιος είναι στο στούντιο.
1: Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη μου.
10: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Ευτυχώς τώρα μου προανήγγειλε η Αμαλία, γιατί πριν ο Ιωσήφ ήταν χαρούμενος, εξέφρασε τώρα.
0: Και ακόμα είμαι, έλα, πες.
1: Παναγιώτη μου, άστο, δεν πειράζει.
10: Πάντως, να πω κάτι άσχετο από τα αθλητικά και από την κίνηση. Εγώ δεν συμβαδίζω με αυτή την άποψη τη Gen Z με τα μπάνια και την
1: μπράβο,
10: εποχή.
0: Διαχωρίζεις τη θέση σου, βλέπω έτσι.
10: Άκουγα έξω, λέγατε για ραντεβού και αυτά. Είναι δυνατόν να πας έτσι.
0: Πρώτο ραντεβού, λέει, πας.
10: Απαγορεύεται. Δεν υπάρχει.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου, μπράβο.
10: Περιποίηση στο μέγιστο βαθμό.
0: Καλά στη γενιά σου.
10: Πάμε στην κίνηση. Σύγκρουση δικύκλου μεγιό ταχύ σημειώθηκε στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του 55 χιλιόμετρου στην Κινέτα, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις στο σημείο. Να ενημερώσουμε ότι είναι και ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός μηχανής. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Μπλοκαρισμένα είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό, ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από την αγαπημένη του Ιωσήφ και Σαριανή μέχρι Ηλιούπολη και στην άνοδο από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος.
0: Συντόμευε, από... παλικάρι μου, δεν τους λυπάσαι τους ανθρώπους.
1: Δέμα.
10: Τι να κάνω, εκείνοι το προκαλούν.
0: Για πες, έχει κι άλλα.
10: Ναι, λέγαμε για τη δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο και από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Άνω των 30 λεπτών από Φιλίσεως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και καθυστερήσεις τουλάχιστον 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Παιδιά, την Πέμπτη έχουμε γενέθλια. Ο Real FM συμπληρώνει 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Manesis, τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone, 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό από τη Xiaomi, 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Galaxias, μία τηλεόραση FNU 55 ίντσων και 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, τον μεγάλο διαγωνισμό για τα γενέθλια του Real FM, μπείτε στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, κλήρωση Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
1: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
0: Και όπως λέει και ο Φάνης, παιδιά, με φιδό τα μπάνια, μη φύγει η βάφτιση. Καλημέρα, Φάνη.
5: Real FM.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
11: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε ping pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Είδες οράματα που βλέπει ο κόσμος.
1: Τι βλέπει.
0: Εδώ ο Πάνος από την Ελβετία. Το δικό μου όραμα λέει είναι ότι έχω μαλλιά. Αλλά εξαφανίζεται όταν πηγαίνω κάθε φορά στον καθρέφτη. Γι' αυτό τον αποφεύγω συστηματικά. Το ίδιο μάλλον λέει κάνουν και οι πολιτικοί με τα δικά τους οράματα. Αποφεύγουν συστηματικά την πραγματικότητα. Κάθε μέρα στον Πάνο στην Ελβετία.
1: Και επειδή λέγαμε για πλήσιμο και τα λοιπά, λέει ο Δημήτρης που μας ακούει στη Σαλαμίνα, με τέτοια κίνηση στους δρόμους, αν κάνεις και μπάνιο, το χάσες το ραντεβού.
0: Ορίστε,
1: σου λέει τι γίνεται, να κάνεις και μπάνιο, και την κίνηση, ας το λέει, μην κάνω. Λέει ο Δημήτρης.
0: Άλλος Δημήτρης, εμένα το όραμά μου είναι να πάρει ο Πανιώνιος στο Champions League. Όραμα είναι ό,τι θέλω το κάνω.
1: Σωστό.
0: Ενώ ο Κωνσταντίνος έχει δύο οράματα.
1: Τι?
0: Να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα και να πας σε επίσκεψη στο πρώτο νεκροταφείο. Καλημέρα, Κωνσταντίνη. Επίσκεψη, μην το παρεξηγήσεις.
1: Όχι, δεν παρεξηγώ εγώ, μην ανησυχείς. Δεν παρεξηγώ.
0: Καλημέρα και στο Στέφανο στο Βόλο. Ο αγαπητός από την άλλη λέει θα ξεκινήσει να βλέπει οράματα από την επόμενη Δευτέρα. Κάτι περιμένει λογικά την επόμενη Δευτέρα, ενώ ο Πάνος βλέπει όραμα 107 δολάρια το Brent.
1: Δεν είναι όραμα. Και έρχεται και τα 110, κοντεύουν.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πούμε και μια πολύ χρήσιμη είδηση. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM εκπέμπει ζωντανά από το Europa Experience Athens στο Αρσάκιο Μέγαρο 12 με 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Μία ημέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τη ματιά των πολιτών. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται η ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα. Καλημέρα, Εύη, ναι. Και όμως πέρασαν 19 ολόκληρα χρόνια. Είναι τα γενέθλια λοιπόν του Real FM. Την 5η ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 2007. Κάνουμε 19 χρόνια Εύη ραδιοφωνική παρέα. Κουράγιο! Εκ των βάσεων του καταστήματος, όπως και ο φίλος εδώ ο Real Blogger, όπως και ο Δημήτρης που μας ακούει εκεί στο βορρά, να είστε καλά και φυσικά με τα χρόνια αυτή η παρέα όλο και μεγαλώνει. Καλημέρα και στον Κυριάκο. Κυριάκο, έχεις δίκιο. Παρασύρθηκα νωρίτερα από το μήνυμα του ακροατή. Ήταν η Λίλη Παπαγιάννη στην ταινία και όχι η Μέλπο Ζαρόκοστα. Έχεις δίκιο, αλλά παρασύρθηκα διαβάζοντας το μήνυμα του ακροατή. Υπήρχαν και άλλα θέματα στην ατζέντα τα οποία δεν προλάβαμε να αναπτύξουμε, και το χαμό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς έχουν μπει πάλι στο παιχνίδι οι Χούθοι που έχουν καταλάβει κέρυες θέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Ανεβαίνει λοιπόν το πετρέλαιο, έγινε χτύπημα στη Σαουδική Αραβία που αναγκάστηκε να κλείσει τον αγωγό East-West με αποτέλεσμα να ανέβουν κι άλλο οι τιμές του πετρέλαιου.
1: Και να δούμε πού θα κάτσει, γιατί και το φυσικό αερίο και το ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα έχουμε μία εκ νέου αναστάτωση και είναι πολύ σοβαρή στην ενεργειακή αγορά.
0: Από την άλλη, όπως σας είπαμε, σήμερα είναι η μέρα μνήμης. Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Η εκπομπή θα κλείσει λοιπόν με ένα μικρό φόρο τιμής στους Έλληνες της Μικράς Ασίας. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας. Γυρνάμε το ρολόι πίσω λοιπόν. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1922 η πυρπόληση, η καταστροφή, ο ξεριζωμός του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
2: Οι άνθρωποι ετοιμαστήκαν να φύγουν γιατί φοβηθήκανε το λεπίδι. Πραγματικά οι τσέτες κυνηγούσαν όλους τους Έλληνες και τους χτυπούσαν, τους φάζανε.
3: 5.000 κόσμος, γραμμή ατελείωτη, προχωρούσαμε. Πού θα μας πιέναν, δεν ξέρω, για σφαγή, για κάψιμο, ποιος ξέρει.
4: Χαμένη γη και προσφυγιά, τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά. Κομμάτια μου ψάχνω να βρω, να κάνω ρίζες να ξανασταθώ και να φωνάξω με φωνή που να ματώσουν οι ουρανοί.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική.

0: μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Energwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
4: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25 718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Συλλέγονται στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων. Φωτογραφικά ντοκουμέντα δημοσιεύει το ενικός.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,2 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε ημιβυθισμένη Λέμβο νότια της Γάβδου. Χωρίς τη συστήση του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51. Ο Αλβανός βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι είναι πλάκι στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar της Αναβίσου. Είχε βγει από τις φυλακές Δομοκού με ολιγοήμερη άδεια και πλέον αναζητείται. Η αστυνομία προχώρησε σε 2 συλλήψεις.
14: Σε Atlantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Η ΑΕΚ άφησε βαθμού στην Τρίπολη καθώς ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Με 3-0 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Πανετολικό, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του Άρη και η Καλαμάτα νίκησε με 3-1 το Βόλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.

Ο καιρός σήμερα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

σήμερα το μεσημέρι θα αποχαιρετήσει η χώρα αυτό το καλό παιδί, το αγαπητό παιδί, αυτή την φοβερή φωνή, αυτόν τον φοβερό τραγουδιστή που αγαπήθηκε όσο λίγη, τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το πόσος κόσμος συνέρευσε χθες για να τον τιμήσει, το είδατε όλοι και νομίζω αποδεικνύει αν ήταν και σε ποιο βαθμό αγαπητός, αποδεικνύει αν ήταν και σε ποιο βαθμό αποδεκτός για την επαγγελματική του διαδρομή, για την επαγγελματική του πορεία. Και επειδή άκουσα διάφορους ανοητένοντες τις τελευταίες μέρες και διάβασα και στα social media, νομίζω την καλύτερη απάντηση τους την έδωσε ο κόσμος. Τους την έδωσε με έναν τρόπο πραγματικά πολύ δυνατό. Τώρα, όπως σωστά έγραψε η Real News την Κυριακή, ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη άνοιξε τον ασκό του Εόλου. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Είναι πλημμυρισμένη η Αθήνα και οι άλλες μεγάλες πόλεις από ιατρία τα οποία έχουν παράνομη δραστηριότητα, δραστηριότητα επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή. Και νομίζω πως το πολύ σημαντικό, πέραν της πλήρους διερεύνησης του εγκλήματος, γιατί για έγκλημα μιλάμε στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, το άλλο πολύ σημαντικό είναι να αλλάξει το πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ιατρείων και των ιδιωτικών κλινικών. Να αυστηροποιηθεί, να υπάρξουν πραγματικοί ουσιαστικοί έλεγχοι, να προστατευτεί δηλαδή η ανθρώπινη ζωή. Και βέβαια όταν μιλούμε για περιπτώσεις σαν αυτήν που μέσω των social media, μέσω διαφημίσεων, μέσω βίντεο τα οποία έκαναν το γύρο του διαδικτύου διαφημιζόταν τόσο έντονα αυτή η παράνομη δραστηριότητα και εμείς μιλάμε για το αν γίνονταν ή όχι έλεγχοι, καταλαβαίνει κανείς που έχουμε φτάσει. Πρέπει να υπάρξει σοβαρό πλαίσιο.

Πρέπει να υπάρχει σοβαρός έλεγχος. Δεν γίνεται ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, για παράδειγμα, να ψελίζει κάτι περίεργα. Δεν ξέραμε, δεν είδαμε, και όλοι οι υπόλοιποι να έχουμε δει. Να έχουμε δει τα βίντεο, να έχουμε δει την ιστοσελίδα του συγκεκριμένου εντός πολλών εισαγωγικών ιατρείου, όπου διαφήμιζε μια σειρά από ιατρικές πράξεις που δεν είχε δικαίωμα να κάνει. Και επειδή αναδύεται και μια περίεργη οσμή σκανδάλου πάνω από όλη αυτή την ιστορία, και αναζητούμε όλοι να δούμε αν και πόσοι είναι αναμεμειγμένοι σε αυτό το πάρτι, γιατί επρόκειτο περί πάρτι, πρόκειται για πάρτι. Εδώ μου λένε ότι υπάρχουν, λέει, κομμωτήρια μέσα στα οποία γίνονται ενέσεις μπότοξ και υαλουρονικού. Μιλάμε για αγριότητες, για επικίνδυνα πράγματα, με στόχο μερικά χιλιάρικα. Κομμωτήρια που στο πίσω δωμάτιο γίνονται ενέσεις μπότοξ και υαλουρονικού και άλλες αισθητικές παρεμβάσεις. Είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο θέμα και πρέπει η πολιτεία να κινητοποιηθεί. Το πλαίσιο πρέπει να αλλάξει, οι έλεγχοι πρέπει να είναι πραγματικοί, να είναι ουσιαστικοί, όχι όταν πηγαίνει το συνεργείο του ελέγχου από τον Ιατρικό Σύλλογο να βγαίνει το μηχάνημα στο μπαλκόνι και μόλις φύγει να ξαναμπαίνει, διότι πάνε με ραντεβού, λέει. Πάνε με ραντεβού, τους ειδοποιούν, θα έρθουμε στις 3. Και το μηχάνημα βγαίνει στο μπαλκόνι, πληροφορούμε σε ορισμένες περιπτώσεις. Όπως επίσης πληροφορούμε εγκύρως ότι διάφορες ανάλογες υποτιθέμενες κλινικές που κάνουν αισθητικές παρεμβάσεις και παράνομες ιατρικές πράξεις στο κέντρο της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων έκλεισαν, λέει, από χθες προχθές. Έκλεισαν, έχουν βάλει απ' έξω ταμπελίτσες ότι είναι σε άδεια, σε διακοπές, και τα αλλάζουν όλα. Προσπαθούν να σβήσουν αρχεία, προσπαθούν να αλλάξουν την εικόνα, φοβούμενοι ότι θα ξεσπάσει τώρα μπαράζ ελέγχων. Είναι κρίσιμο θέμα να υπάρξει κεντρική κρατική παρέμβαση και να αλλάξει το πλαίσιο. Τώρα για το αν είναι ή δεν είναι δολοφονία ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, θα το κρίνει η δικαιοσύνη, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι από την δικογραφία και από τις αποκαλύψεις που γίνονται αυτές τις μέρες προκύπτει ότι γιατρός έψαχνε, λέει, στο chat GPT για να βρει με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η ανάνυψη. Και ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αποκάλυψε την Παρασκευή το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι ήταν νεκρός για τουλάχιστον μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Έψαχναν να δουν πώς θα καλύψουν τα δικά τους ανομήματα. Και δεν ενδιαφέρονταν για τη ζωή που χανόταν. Και τι πιο χαρακτηριστικό από το γεγονός ότι δεν τον ακολούθησε κανένας από τους δύο γιατρούς όταν τον πήρε το ΕΚΑΒ για το νοσοκομείο. Ενώ η επιχείρηση της συγκάλυψης νομίζω επίσης χαρακτηρίζει την πράξη. Το γεγονός ότι έσπευσαν να σβήσουν φακέλους, να σβήσουν φωτογραφίες, να καθαρίσουν τα μηχανήματα, να προσπαθήσουν δηλαδή να αλλοιώσουν τα στοιχεία, να πουν ψέματα για την ώρα που έφτασε στο ιατρείο, για να καλύψουν το έγκλημα. Όλα αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικά και θα τα ζυγίσει, θα τα κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα,
Πάμε και στη πολιτική επικαιρότητα. Ολοκληρώθηκε με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ο κύκλος των παρουσιάσεων του προγράμματος των κομμάτων για άλλη μια χρονιά από την Θεσσαλονίκη, από τη Διεθνή Έκθεση. Έχουμε τους συνήθεις διαξηφισμούς σήμερα το πρωί. Η κυβέρνηση, άκουγα τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, το πρωί στην εκπομπή του Αντένα, στον Χιώτη και στον Παυλόπουλο, στο Καλημέρα Ελλάδα, να λέει ότι το κόστος ορισμένων μόνο από τα μέτρα που εξήγηλε το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη είναι ετησίως 6 δις. Λοιπόν, επειδή έχουμε ακούσει πολλούς αριθμούς και πολύ έντονους διαξηφισμούς τις τελευταίες μέρες, μήπως είναι η ώρα να κάνετε μια συζήτηση στη Βουλή και να ανοίξετε τα κοιτάπια σας με τα προγράμματά σας και να τοποθετηθεί και η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής, να πάρει τα προγράμματα και να δώσει μια έκθεση στην οποία θα μετρά το κόστος και επομένως θα μας λέει αν είναι εφικτά όσα ακούστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να γίνει μια συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, να ακούσουμε να διασταυρώνονται τα επιχειρήματα, να τίθενται ερωτήματα και να δίνονται απαντήσεις. Η παράλογη κομματική αριθμητική πρέπει κάπου να τελειώνει. Και οι παράλληλοι μονόλογοι δεν προσφέρουν ούτε στη δημοκρατία, ούτε στην ενημέρωση των πολιτών. Ανοίξτε συζήτηση. Τώρα επίσης πρέπει να πω ότι άκουσα από την αντιπολίτευση και κάποια μέτρα που ίσως θα έπρεπε να τα δει η κυβέρνηση. Ίσως θα έπρεπε δηλαδή οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες να εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής τους. Δεν ξέρω γιατί όχι στις 120 δόσεις που εισηγείται το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του, όπως τον άκουσα χθες από τη Θεσσαλονίκη, για την αποπληρωμή των χρεών επιχειρήσεων και ιδιωτών. Νομίζω ότι είναι ένα καλό μέτρο που θα έδινε ανακούφιση στην αγορά και καλό είναι να το ξανασκεφτούν εκεί στην κυβέρνηση. Γενικώς καλό είναι το ένα κόμμα να μην προσεγγίζει τις προτάσεις του άλλου με αυτόν τον απόλυτο τρόπο, τον συνολικά απορριπτικό, αλλά να μπαίνουν τα μέτρα σε συζήτηση και ό,τι είναι καλό να το δανείζεται ο ένας από τον άλλον και να το εφαρμόζει. Άλλωστε σημασία δεν έχει η παραγωγή πολιτικών εντυπώσεων, αλλά θετικού αποτελέσματος για την οικονομία και για τους πολίτες. Μεγάλη φασαρία, μεγάλος θόρυβος σηκώθηκε και για μια άποψη που εξέφρασε, προσωπική άποψη που εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καταρχήν υπάρχει το ερώτημα αν δικαιούται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπική άποψη. Στο briefing όχι, είναι η απάντηση. Στο briefing, στην επίσημη ενημέρωση της κυβέρνησης, δεν δικαιούται να λέει τις προσωπικές του απόψεις. Πρέπει να λέει τις απόψεις της κυβέρνησης. Όταν όμως δίνει μια προσωπική συνέντευξη ένας βουλευτής και υπουργός, ακόμη και αν έχει τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, και δηλώνει τρεις φορές ότι αυτό που λέω τώρα είναι προσωπική άποψη, γιατί δεν δικαιούται να το πει? Γιατί δεν δικαιούται να συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο την άποψή του? Αφήστε δε που θέλω να υπενθυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία έλεγε παλαιότερα και δεν το έχει εφαρμόσει ότι η πολιτική της είναι σταδιακά να περάσουμε από τη στήριξη της ανεργίας στη στήριξη της εργασίας. Δηλαδή να αλλάξουν μορφή τα επιδόματα, να δίδονται για να στηρίξουν απασχόληση του ανθρώπου που δεν βρίσκει δουλειά και όχι για να παραμένει επί μακρό χρόνο
άνεργος. Και κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν είναι 2 μήνες ή 4 ή 5. Αυτό ας το μελετήσουν οι αρμοδιότεροι ημών, αυτοί που θα μας πούν πόσο χρόνο χρειάζεται, για παράδειγμα, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έχασε τη δουλειά του, για να μετεκπαιδευτεί και να καταφέρει να κάνει μια άλλη δουλειά και να καταφέρει να επανενταχθεί στην οικονομία. Ας το βρουν αυτό πόσο είναι. Αλλά πάντως το να επιδοτούνται οι θέσεις εργασίας και όχι η ανεργία είναι μια καταρχήν ορθή σκέψη.

Τώρα μεγάλη φασαρία έγινε, γιατί είπα την περασμένη εβδομάδα για κάποιες εταιρείες ακραία δανεισμένες, πολυδανεισμένες, που προκαλεί ο υπερβολικός δανεισμός τους συστημικό κίνδυνο. Για παράδειγμα, αν έχεις δάνεια που ξεπερνούν, που αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 5 δις και η κεφαλαιοποίησή σου είναι ανάλογη, υπάρχει πρόβλημα. Πώς να το κάνουμε? Και γιατί πρέπει 3-4 εταιρείες να έχουν το 80% του συνολικού δανεισμού από τις τράπεζες και οι υπόλοιπες να μην έχουν πρόσβαση? Γιατί πρέπει να συμβαίνει αυτό? Και ποιος λέει ότι αυτό είναι καλό για την οικονομία? Και αν μια εταιρεία με χρέη 5 δισεκατομμυρίων δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά, πόσο μεγάλη είναι η έκθεση για το τραπεζικό σύστημα? Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα για την εθνική οικονομία? Μήπως λοιπόν είναι προτιμότερο να δανείζονται περισσότεροι και σε περισσότερους οικονομικούς τομείς? Μήπως έτσι και η οικονομία στηρίζεται καλύτερα, αλλά και παράλληλα μειώνεται ο λεγόμενος συστημικός κίνδυνος? Να μην το ξεχάσω, να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr όσοι δεν διαβάσατε χθες τη Real News, και να δείτε αυτή την υπόθεση με το αεροδρόμιο του Καστελίου στην Κρήτη που αποκαλύπτει η Real. Να δείτε πώς απογειώθηκε το κόστος για το αεροδρόμιο του Καστελίου. Κατά 73% ήδη, δηλαδή κατά 455 εκατομμύρια ευρώ, έχει αυξηθεί ο λογαριασμός για το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr να διαβάσετε για αυτή την υπόθεση που έχει έντονη οσμή σκανδάλου. Και φαντάζομαι ότι θα έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση αυτή το επόμενο διάστημα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Στο θέμα του υπερβολικού δανεισμού και των κινδύνων που αυτός δημιουργεί, του υπερβολικού δανεισμού ορισμένων εταιριών από το τραπεζικό σύστημα, θα επανέλθουμε στην πορεία των πραγμάτων και με ενδιαφέροντα στοιχεία. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr.

0: Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr.
14: Στους 103,3.
15: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
16: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Ιδέα.
0: Το
18: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

άλλο μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει πολύ έντονα το επόμενο διάστημα είναι το θέμα που είχε πρώτο η Real News στην κυριακάτικη έκδοσή της. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα σε σχέση με τα συμβαίνοντα στην Μέση Ανατολή και φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε σοβαρό πρόβλημα εν ώψη μάλιστα και της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στα μέσα Οκτωβρίου. Όπως αποκάλυψε η Real News, αυτή τη στιγμή, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν πάνω από 1,90. Για την ακρίβεια 1,93 υπολόγισαν οι οικονομικοί μας συντάκτες ότι θα ήταν η τιμή, η οποία πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 1,10 και θεωρούσαμε ότι είναι υψηλή. Πώς θα αντέξουν τα νοικοκυριά? Τι θα γίνει? Θα παγώσουν το χειμώνα? Ποιος θα βάλει πετρέλαιο με 1,90, 1,93? Και αν η κατάσταση συνεχιστεί όπως δείχνει να πηγαίνει, μπορεί να το δούμε να περνάει και τα 2 ευρώ. Άκουσα τον Υπουργό Οικονομικών το πρωί στον Αντένα να λέει ότι θα το δούμε, εδώ είμαστε, τον Οκτώβριο, και αν χρειαστεί θα υπάρξει παρέμβαση. Το θέμα είναι, ό,τι παρέμβαση και να υπάρξει, όσο σημαντική και αν είναι, από το 1,10 στο 1,90 η απόσταση είναι τεράστια. Μπορεί να καλυφθεί από το κρατικό ταμείο? Δεν το ξέρω. Φοβάμαι πως όχι.

Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ η Real News. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μέτρα για να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στη τιμή του Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο, ενώ έρχεται και κρατική στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, σας το είπα πριν από ένα λεπτό, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα και η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Όχι πως και αυτή είναι φτηνή, ε?

Τα προηγούμενα 24 ώρα, τις προηγούμενες μέρες, είχαμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είναι περιττό να σας πω ότι οι αντιδράσεις στην Τουρκία δεν είναι απλώς έντονες. Μιλάμε για οριμαγδό αντιδράσεων. Τα κανάλια έχουν φτάσει σε κωμικά σημεία. Για παράδειγμα, σχολιάζουν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνοντας τους στρατιώτες που τον υποδέχονται και κάνουν σχόλια του τύπου ότι κρατάνε όπλα οι στρατιώτες. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Αυτοί οι οποίοι έχουν ακόμη κάζους μπέλι ψηφισμένο από την εθνοσυνέλευσή τους κατά της Ελλάδας, αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει στρατιά του Αιγαίου απέναντι στα νησιά μας, αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν κάθε τρεις και λίγο τον εθνικό μας εναέριο χώρο και προκαλούν με όλους τους τρόπους, μιλώντας για γαλάζια πατρίδα, σχολιάζουν γιατί οι στρατιώτες στο Καστελόριζο κρατούν όπλα. Τι θέλατε να κρατούν? Τις φωτογραφίες του Ερντογάν? Και βέβαια, παροξυσμός στην Άγκυρα έχει φέρει και το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης στην έκθεση Θεσσαλονίκης επανέφερε στη δημόσια συζήτηση με τη δήλωσή του το δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Και οι πληροφορίες λένε ότι στο παρασκήνιο γίνεται ήδη συζήτηση για το πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή, τουλάχιστον νότια και δυτικά της Κρήτης, αυτό να προχωρήσει. Τώρα το κρίσιμο σημείο είναι η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες και πάλι η Real News είχε εξαιρετικό ρεπορτάζ την Κυριακή. Έγραψε ότι θα γίνει η πόντιση από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Και να δούμε εκεί αν ο Ερντογάν θα επιχειρήσει να παρεμποδίσει τα γαλλικά πολεμικά πλοία που θα βρεθούν στην περιοχή, συνοδευόμενα βεβαίως και από ελληνικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι Γεραπετρίτης και Μαρινάκης στις δηλώσεις τους την περασμένη εβδομάδα λένε μεν ότι δεν θεωρούν πιθανό ένα θερμό επεισόδιο, διαμηνύουν όμως στην Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα επί του πεδίου.

Πρωθυπουργός άλλωστε ήταν σαφής στο Καστελόριζο. Είπε δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Καλημέρα Γιάννη, το εννοώ αυτό που είπα, ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να δει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ό,τι είναι θετικό, ό,τι μπορεί να εφαρμοστεί, να το εφαρμόσει. Για παράδειγμα, οι 120 δόσεις είναι μια καλή πρόταση. Καλές προτάσεις έχω ακούσει από το ΠΑΣΟΚ και για το θέμα της στεγαστικής κρίσης, που καλό θα ήταν να τις μελετήσουν στο κυβερνητικό επιτελείο, και επαναλαμβάνω, ό,τι είναι θετικό και εφικτό, εφαρμόσιμο, να το υλοποιήσουν. Παραδεχόμενοι ότι ο πολιτικός αντίπαλος έκανε μια καλή πρόταση και την υιοθετώ. Καλημέρα στο Real Blogger. Ξίδι μου λέει απέναντι. Ξίδι.

Κώστας σχολιάζει την άνοδο της τιμής του πετρελαίου και λέει θα φλωμώσουμε το χειμώνα στο τοξικό νέφος. Βλέπω να καίμε λουστραρισμένα ξύλα και ό,τι άλλο βρίσκουμε. Καλημέρα και στον καλό Έλληνα ζωγράφο, τον επιτυχημένο Έλληνα ζωγράφο, τον Γιώργο Εγκονίδη, που ζει και εργάζεται στο Αμβούργο. Όχι εφιάλτης, μου λέει. Θάνατος είναι αυτό που γίνεται πλέον με το πετρέλαιο κίνησης, ειδικά εδώ. Χθες ξεπέρασε τα 2,5 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Και σήμερα 8 το πρωί που ερχόμουν στο ατελιέ, 2,40 ευρώ.

Καλημέρα και στο Γιάννη, τον φίλο, τον οδηγό ταξί, που μου γράφει για τον βαρυπινίτη, τον Αλκέτ Ριτζάι, ο οποίος έχει κηρυχθεί επίσημα από το πρωί δραπέτης. Φαίνεται ότι είχε ανάμειξη στους πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβησο και σήμερα μου λέει κυκλοφορεί ελεύθερος. Πώς τους δίνουν άδειες, γράφει ο Γιάννης. Είναι άλλο ένα μεγάλο θέμα αυτό. Ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των πολιτών και ειδικά ο συγκεκριμένος, ο Αλκέτ Ριτζάι, γνωρίζουμε όλοι πώς κατέληξε στη φυλακή. Γνωρίζουμε όλοι το πλούσιο ποινικό παρελθόν του. Και βέβαια δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές, τον ψάχνουν τώρα.

Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Συμβαίνουν και ωραία πράγματα στην Ελλάδα και στην Αθήνα, και θα μιλήσουμε για ένα από αυτά αμέσως μετά. Θα μιλήσουμε για τη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε», που είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, υπό τον τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία», που γίνεται απόψε στο Καλλιμάρμαρο στάδιο και στην οποία μετέχουν εξαιρετικοί καλλιτέχνες. Θα σας τα πω σε λίγα λεπτά και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του «Όλοι μαζί μπορούμε», τον κύριο Γιάννη Σπανολιό, για να μας πει περισσότερα. Πάμε σε διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
12: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Απόψε λοιπόν ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μάνος Λοΐζος, η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για εξαιρετικούς όπως πάντοτε σκοπούς. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Σπανολιό, τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να μας πει περισσότερα. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιάννη.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Συγχαρητήρια, γιατί συνεχίζετε με συνέπεια μια εξαιρετική πολιτική προσφορά στην ελληνική κοινωνία.
1: Προσπαθούμε, Νίκο. Είναι πραγματικά 9 χρόνια χωρίς μία χρονιά διακόψαμε λόγω COVID. Κάθε χρόνο για 9 χρόνια έχουμε μια συναυλία για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για μεγάλους συνθέτες, καλλιτέχνες κλπ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους καλλιτέχνες οι οποίοι αφιλοκετός έρχονται απόψε, όπως και κάθε χρόνο, και τραγουδούν για τους σκοπούς μας.
0: Να πω εγώ ποιοι θα είναι εκεί το βράδυ. Θα είναι η Δήμητρα Γαλάνη, θα είναι ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Απόστολος Μόσιος, ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρία Παπαγιοργίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Περής, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασουλή.
1: Δυστυχώς δεν θα έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και αυτό λόγω της πνευμονίας και του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Εύχομαι γρήγορα να γίνει καλά και να τον δούμε και σε άλλες παραστάσεις.
0: Το ευχόμαστε όλοι. Τώρα, εκεί ξέρουμε τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε Μάνο Λοΐζο και τα υπέροχα τραγούδια, τις διαχρονικές μελωδίες του στο Καλλιμάρμαρο. Θέλω να ρωτήσω ποιος είναι ο σκοπός της συναυλίας. Δηλαδή, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, τι θα κάνει στη συνέχεια από τον οβολό των πολιτών που θα βρεθούν απόψε εκεί για να στηρίξουν το έργο του.
1: Αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο. Από τα εισιτήρια του κόσμου, από τα καθαρά κέρδη, αγοράζουμε δέντρα τα οποία φυτεύουμε στη χρονιά που έρχεται και τα φροντίζουμε. Να δώσω ένα παράδειγμα, ο κάθε άνθρωπος που θα έρθει με το εισιτήριο που θα πάρει προσφέρει 3 δέντρα για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό, και γι' αυτό παρακαλώ τον κόσμο, εκτός του ότι πρέπει να ψυχαγωγηθεί, να τιμήσει τον Μάνο Λοΐζο, ο σκοπός είναι τέτοιος που θα θέλαμε όσο μπορούμε περισσότεροι να έρθουν και να προσφέρουν δέντρα.
0: Και να πω κλείνοντας ότι ο σκοπός είναι τόσο σημαντικός, αλλά και αυτό που θα γίνει εκεί απόψε είναι τόσο όμορφο, που ο Real FM, ενώ γνωρίζει ότι προτεργάτης σε αυτή την πρωτοβουλία είναι ο ανταγωνιστής του στο ραδιόφωνο, δηλαδή ο Sky, στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή και φέτος, θεωρώντας ότι όταν συμβαίνει κάτι καλό στην πόλη πρέπει να είμαστε όλοι μαζί.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον Γιάννη Σπανολιό. Καλή επιτυχία. Απόψε στο Καλλιμάρμαρο, τι ώρα ξεκινάει η συναυλία?
1: Ναι, η ώρα αυστηρά ξεκινάει.
0: Ναι, και όσοι δεν έχετε βρει εισιτήρια, ticketmaster.gr. Ακόμη και τώρα έχουν μείνει κάποια εισιτήρια.
1: Και στο Καλλιμάρμαρο υπάρχει ταμείο.
0: Επίσης, και εκεί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Σπανολιέ, καλημέρα αγαπητέ μου Γιάννη. Καλημέρα.
1: Γεια σου Νίκο μου. Γεια.

Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μείνετε μαζί μας. Θα έχουμε τον μέχρι πρώτην ως γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και τώρα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, και στη συνέχεια τον Υφυπουργό Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέους. Θα συζητήσουμε και για όσα έφερε στον αφρό ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Ανακέμ. Χτίζεται, γκρεμίζεται, ανακαινίζεται. Ό,τι και αν κάνετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα μπάζα ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε χρήσιμα δευτερογενή υλικά που επιστρέφουν στην παραγωγική αλυσίδα, στηρίζοντας την κυκλική οικονομία. Στις συνεργαζόμενες μονάδες της Ανακέμ, το ποσοστό ανάκτησής τους αγγίζει το εντυπωσιακό 95%. Καλέστε τώρα στην Ανακέμ στο 2314 40 5300 2314 40 5300. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό

0: οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
6: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Σήμερα στο Γιώργο Μαζονάκη, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου, στη μία θα αρχίσει η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς καλλιτέχνη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει η ταβή στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, καθώς υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, συλλέγοντας στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων. Φωτογραφικά ντοκουμέντα δημοσιεύει το ενικός.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,9 δολάρια το βαρελί. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar της Αναβίσου, όπου ενεπλάκη και ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι. Είχε λάβει ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού και πλέον αναζητείται. Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πρατήριο αγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη. Τρία άτομα υπό την απειλή τσεκουριού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ. Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων.

0: μάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Interveten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Γερμανός Αλεξάνδερ Σβέρεφ κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον τίτλο στο US Open, επικρατώντας τον τελικό με 3-1 σετ του Αμερικανού Ben Shelton. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους μας.
0: Πώς είδες τα πράγματα τις τελευταίες μέρες? Είχαμε Καστελόριζο, είχαμε Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι αντιδράσεις για την υπόθεση του θανάτου Μαζονάκη, που ήταν έγκλημα. Θα δούμε σε ποιο βαθμό θα είναι οι κατηγορίες από τον εισαγγελέα. Ζητάει ήδη η οικογένεια αναβάθμιση των κατηγοριών.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι ότι στα πρώτα λεπτά, όταν ακούσαμε αυτό το σοκαριστικό γεγονός του θανάτου, που είμαστε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, έκανες μια ερώτηση που ακόμα δεν είχε αποσαφινιστεί τίποτα. Τι έχει γίνει με τη μια, κάτι σε σχέση με το αίμα, με τη μετάγγιση? Δεν είχαμε ακόμα, που φαινόταν ότι εκεί κάτι έχει συμβεί που δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες ενός ιατρίου, παρότι ήταν τα πρώτα λεφτά που είχαμε σοκαριστεί από αυτό, από την είδηση. Και μετά ξεδιπλώθηκε όλο αυτό το κουβάρι με τους σαρλατάνους όλων των ειδών, και δεν εννοώ μόνο στο ιατρείο αυτό, θα το δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς. Και έχει, πραγματικά είναι εντυπωσιακό πως άνθρωποι πάνε σε τέτοια ιατρία χωρίς να ελέγξουν τις δυνατότητές τους και την νομιμότητά τους κλπ. Αυτό είναι το γεγονός που κυριαρχεί μαζί με την κοσμοσυρωή, που πραγματικά ήταν εντυπωσιακή για να προσκυνήσουν τη σωρό. Τώρα, στα πολιτικά το είπες. Δύο είναι τα γεγονότα. Το ένα είναι το Καστελόριζο με τους συμβολισμούς του και με την ανακοίνωση κάποιων μέτρων. Καθυστερημένα και εκεί, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι δυνατόν να ανακοινώνεις σωστά, βέβαια, δεν λέω. 27 εκατομμύρια μέτρα για το Καστελόριζο, όταν κάθε μέρα είναι στην προπαγάνδα των Τούρκων.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ, βέβαια.
1: Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Όμως δεν το μηδενίζουμε.
0: Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι καθυστερημένα.
1: Τώρα μιλάμε για οριμαγδό εκατομμυρίων δισεκατομμυρίων, και πάει ο Πρωθυπουργός σε πετειακή εκδήλωση εκεί, και καλώς πήγε και καλά τα είπε, και λέει ότι το πρόγραμμα είναι 27 εκατομμύρια. Έλα ρε, αλήθεια, τόσο πολύ δηλαδή μας ενδιαφέρει? Δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα με τους ανθρώπους εκεί που είναι οι πραγματικοί ακρίτες εκεί και ψηλά και στην πατρίδα σου. Εμπάσχετος όμως, σωστά πήγε και για συμβολισμούς σωστούς, και βέβαια υπήρξαν και αντιδράσεις. Και το άλλο είναι ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έκανε μια πολύ σοβαρή, κατά τη γνώμη μου, ομιλία, και επίσης ήταν καλός στην συνέντευξη τύπου. Με ερωτήματα και στα πολιτικά έχουν απομείνει, παρά τον Μπεν Χούρ και σε αυτή τη συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Όμως καλά τα πήγε στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, όταν λέει για φοροαπαλλαγές ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, λέει μπούρδες και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και όταν ανακοινώνει οτιδήποτε η κυβέρνηση, είναι όλα μετρημένα στον πόντο.
0: Εγώ είπα ότι ειδικά η πρόταση για τις 120 δόσεις είναι πρόταση που τη θέλει η αγορά. Και πρέπει η Νέα Δημοκρατία να τη μελετήσει, και αν έχει την παραμικρή δυνατότητα να την υλοποιήσει, να το κάνει.
1: Και άλλες προτάσεις.
0: Και άλλες προτάσεις. Και για τη στεγαστική πολιτική.
1: Τους σέρβισης και λοιπά. Ναι, ναι. Πρέπει να τα δει αυτά. Πάντως και στα πολιτικά. Άφησε, βέβαια, εντάξει, δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Λέει ότι η χώρα, είπε κάποια στιγμή, δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
0: Ναι, αλλά πρέπει να μας πει πώς θα...
1: Κάποιοι πρέπει να κάνουν παρέα τους άλλους για να γίνει κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω σε αυτό
0: δεν έδωσε απάντηση. Δεν έδωσε απάντηση σε αυτό. Θα έχουμε δύο συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα σήμερα. Τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, ήταν γραμματέας μέχρι πρότινος του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, και στη συνέχεια τον Υφυπουργό Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέους. Είπαμε να καλέσουμε σήμερα τον Υφυπουργό Υγείας για να έχουμε και μερικές απαντήσεις για θέματα που συνδέονται με όλα αυτά που συζητάμε εξ αφορμής του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.

την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέα του κινήματος, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Σπυρόπουλε. Η Νέα Δημοκρατία, μάλλον το περιμέναμε, αντιμετώπισε την ομιλία του Προέδρου σας στη Θεσσαλονίκη σε μια λογική ότι, να, λοιπόν, καιρό είχαμε να τα ακούσουμε, τα ακούσαμε από τον Αντουλάκη, λεφτά υπάρχουν. Κάνοντας μια κριτική για διάφορες...
0: Ο κύριος Πιερακάκης το πρωί είπε 6 δις το χρόνο στοιχίζουν το λιγότερο οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη.
2: Ναι, τώρα δεν περιμένουμε να μας πείτε κάτι διαφορετικό, αλλά πείτε μας όμως... Πώς έγινε αυτή η καταμέτρηση του κόστους των μέτρων που πραγματικά σε πολλά πράγματα είπε ο Γιονίκος πριν κάτι για τις 120 δόσεις αλλά και άλλα διαφέρουν αρκετά από αυτά που η Νέα Δημοκρατία εξήγηλε και θα έλεγα ακόμα και από αυτά που και ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν φιδωλός, είπε στη Θεσσαλονίκη.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, τρία σχόλια. Πρώτον, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές, δεν είναι μια παρουσία στην οποία απλά ανακοινώνει μια σειρά από επιδόματα ή μέτρα που θα βοηθήσουν πρόσχερα τους πολίτες, κατά την άποψή μας. Γι' αυτό στην κυβέρνηση μπερδεύονται με την παρουσία του Πρωθυπουργού, που για μένα ήταν πολύ κατώτερη των προσδοκιών για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να πει στον ελληνικό λαό ότι εμπιστευτείτε για μια τρίτη τετραετία. Τι του παρουσίασε? Του παρουσίασε ένα πλαίσιο ανάπτυξη για τη χώρα, ένα πλαίσιο επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια, μια αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και η κυβέρνησή του για την ακρίβεια? Τίποτα απολύτως. Του παρουσίασε κάποια μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα. Ένας πρωθυπουργός ο
0: οποίος για την ακρίβεια, κύριε Σπυρόπουλε, και από το ΠΑΣΟΚ δεν άκουσα κάτι καινούργιο και θεαματικό.
1: Εμείς, σε αντίθεση με αυτό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή τα μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα που έλεγε στην αντιπολίτευση και κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα, αλλά τα εφαρμόζει ως πρωθυπουργός, θυμηθείτε το αυτό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε τις 7 προτεραιότητές μας όσον αφορά μια άλλη Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι σε αυτές τις παρεμβάσεις, μία-δύο τις σχολιάσατε και εσείς πριν από λίγο, είναι και αφορά τη ζωή του πολίτη, δηλαδή το ζήτημα της ακρίβειας. Θέλει μία απάντηση που δεν είναι ένα μέτρο. Παραδείγματος χάρη, ακόμα και αυτό το οποίο λέμε, μειώνουμε το ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, δεν είναι ένα μεμονωμένο μέτρο. Αν δεν ελέγξουμε την αγορά, τον ανταγωνισμό, το τι γίνεται στην αγορά του τροφίμου, το τι γίνεται στην αγορά της υγείας, το τι γίνεται στην αγορά της ενέργειας. Το σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο με τις επενδύσεις της θέσης εργασίας απέχει πάρα πολύ με ένα παραγωγικό μοντέλο που στηρίχθηκε μόνο στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και στο real estate. Η καλύτερη μισθή και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν όσον αφορά το πώς θα καθορίζεται ο ελάχιστος μισθός, πώς θα καθορίζονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας πλέον από τους κοινωνικούς εταίρους. Το ιδιωτικό χρέος, όπως είπατε και πριν, είναι ένα ιδιαίτερο σημαντικό ζήτημα που δεν αφορά δημοσιονομικά τη χώρα. Δεν κοστίζει κάτι δηλαδή στο να πάμε σε 120 δόσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, για να ρυθμίσουν τα χρέη τους, για να πληρώνουν το κράτος, αλλά ταυτόχρονα να κάνουν και μια επανεκκίνηση.
2: Ωραία, υπάρχουν όμως, κύριε Σπυρόπουλο, μέτρα.
1: Η προσιτή στέγαση είναι κάτι το οποίο αφορά τον πολίτη, τον νέο άνθρωπο, τον νέο ζευγάρι.
2: Κύριε Σπυρόπουλο, όλα αφορούν τον πολίτη.
1: Και η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε αυτό. Άρα είναι ένα συνολικό πλαίσιο που παρουσιάζεται.
2: Να ρωτήσω κάτι. Κάποια μέτρα προφανώς είναι μια άλλη λογική και δεν έχουν και μπορεί να μην έχουν και κόστος. Αυτό κανείς το καταλαβαίνει, ή με έναν τρόπο μπορεί κανείς να κατευθύνει την οικονομία και τα κόστη αυτά από ένα σημείο σε ένα άλλο. Αυτό είναι κατανοητό. Θέλω να πω το εξής για τα μέτρα που έχουν κόστος. Χρήμα. Δεν στηρίζεται αυτή σας η διαφορετική αντίληψη και τα παραπάνω στην κατάσταση της οικονομίας? Δηλαδή πάει χάλια η οικονομία και βουλιάζει ο τόπος, αλλά εσείς έχετε δυνατότητα να πείτε εμείς θα κάνουμε 1, 2, 3, 4 που κοστίζουν παραπάνω? Δεν εδράζεται σε μια καλή κατάσταση της οικονομίας? Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Πώς βγαίνει σου λέει ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και λένε εμείς θα δώσουμε παραπάνω? Από πού το παραπάνω? Από αυτό που έχουμε πετύχει εμείς σε μια σταθερότητα στη χώρα με οικονομικά αποτελέσματα. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Πάμε τώρα να πω. Προφανώς τα μέτρα τα οποία είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Κρίση Θεσσαλονίκης δεν κοστίζουν 6 δις το χρόνο, όπως άκουσα πριν. Δεύτερον,
0: δεν το ακούσατε χάρη, πριν, το είπε ο Υπουργός Οικονομικών το πρωί στον Αντένα.
1: Ναι. Πρώτο, η 13η σύνταξη. Το Πασόκ δεν το είπε μόνο χτες στη Θεσσαλονίκη, το έχουμε πει πριν από περίπου ένα μήνα. Θα τη δώσουμε σε δύο δόσεις. Για το 2027, η διαφορά της πρότασής μας με αυτό το οποίο είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες στο Βελίδιο είναι 60 εκατομμύρια. Και επανερχόμαστε για μια δεύτερη δόση το 2030 που την έχουμε κοστολογήσει 840 εκατομμύρια. Το 13ο μισθό είπαμε θα το δώσουμε σταδιακά σε βάθος τετραετίας. Τα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει είναι σε βάθος τετραετίας και εναρμονίζονται απόλυτα με τους δημοσιονομικούς στόχους που έχει η χώρα, με το αναπτυξιακό μοντέλο που εμείς θεωρούμε ότι θα επιτύχουμε τα επόμενα χρόνια, άρα θα δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στο δημόσιο να ξοδεύει παραπάνω προς όφελος μόνιμων μέτρων για τον ελληνικό λαό. Και σίγουρα κύριε Χατζημαρκάκη και κύριε Δελατόλα, η Νέα Δημοκρατία είναι η τελευταία πολιτική δύναμη που μπορεί να κάνει μάθημα αξιοπιστίας, συνέπειας στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το 2009 κλήθηκε να διαχειριστεί μια χρεοκοπημένη Ελλάδα που την παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία. Και υποστήκαμε όλα αυτά τα οποία έχουμε υποστεί τα προηγούμενα χρόνια και δεν θα αφήσουμε σε τίποτα οι θυσίες του ελληνικού λαού να ξαναγίνουν πάλι δάρια για να τα παίξουμε για το μέλλον του τόπου. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει μια δημοσιονομική ισορροπία, αλλά είναι προφανές ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να διορθώσουμε και αδικίες προς τους πολίτες που πλήρωσαν πολύ τα προηγούμενα χρόνια και τώρα που ανεβαίνει σιγά σιγά η ελληνική οικονομία και εμείς πιστεύουμε ότι το παραγωγικό μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ θα τους δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση τα επόμενα 4 χρόνια να μπορούν και αυτοί να πάρουν ένα κομμάτι του μερίσματος, του πλεονάσματος, του προϋπολογισμού που δημιουργείται κάθε χρόνο. Εμείς αυτό είπαμε. Ούτε έξαλλα πράγματα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην έκθεση, ούτε έδωσε σε όλους τα πάντα. Αυτοί οι οποίοι μας κάνουν μάθημα πρέπει να θυμούνται πολύ καλά τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης στην τελευταία του Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι φορολογικά μέτρα, τι επιδόματα και τι αυξήσεις είχε πει τότε ακοστολόγητα και τι είχε πει ακόμα και για τον νόμο Κατρούγκαλου που τον εφάρμοσε 7 χρόνια μετά όταν είχε δεσμευτεί δημόσια ότι θα τον καταργήσει.
0: Ο πρόεδρός σας είπε ότι δεν θα αφήσετε τη χώρα ακυβέρνητη. Το σχολίασε πριν από λίγο ο Αντώνης Δελατόλας. Δεν μας είπε όμως με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Τι θα κάνετε στην περίπτωση που απαιτηθεί συνεργασία την επόμενη μέρα. Δεν είπε τίποτα.
1: Είπε μην ανησυχείτε, η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
0: Τι θα πει μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε.
2: Να είστε πρωτοκόμμα και εσείς να είστε πρωτοκόμμα όπως βάλατε το στόχο. Με ποιους θα πάτε. Αύριο είναι εκλογές. Χρονικά δηλαδή είναι σε 5 μήνες, 6. Να αφαιρέσεις λίγο τα. Θέλει ο κόσμος να ξέρει, εκτός από τα προγράμματα και τις ωραίες ιδέες και τις εφαρμόσιμες, θα πω εγώ, σε πολλές από αυτές, θέλει να ξέρει με ποιους, πώς θα το κάνατε αυτό. Λέτε θα δώσουμε. Πώς θα τα δώσετε, αν δεν είστε στην κυβέρνηση, και με ποιους.
1: Ωραία. Το πρώτο που θα πρέπει να επιλέξει ο ελληνικός λαός είναι ότι ναι, μεν θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά προς ποια κατεύθυνση. Άρα το πρώτο και πιο σημαντικό το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε και να αποφασίσει κυρίως ο ελληνικός λαός είναι αν θα πρέπει να συνεχίσει να εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία για την διακυβέρνηση της χώρας, αυτοδύναμη ή με συνεργασία εφόσον είναι πρώτο κόμμα, ή αν θα πρέπει να επιλέξει μια άλλη πολιτική. Εάν εμείς ερχόμασταν και λέγαμε σήμερα διαφωνούμε με τη Νέα Δημοκρατία αλλά θα συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία αύριο, για ποια διαφορετική πολιτική μιλάμε.
2: Πάμε στην ερώτηση. Εσείς με ποιον θα μπορείτε να συνεργαστείτε.
1: Πριν πάμε στο με ποιον, θα πούμε ότι πρώτα πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη για να μπορεί να λάβει την ευθύνη με την πρώτη διερευνητική εντολή τη σχηματιζόμενη κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να μιλάμε για μια κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν θα είναι πρώτη δύναμη. Και για πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή θα επέλθει μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτη πολιτική δύναμη. Δεύτερο, πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός ποια κόμματα θα οδηγήσει εντός του κοινοβουλίου και ποια όχι. Το λέω αυτό γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη, στα προηγμένα κράτη, γίνεται μια συζήτηση για τα προγράμματα, για τους ανθρώπους που έχει κάθε κόμμα, γιατί εμείς είμαστε μια παράταξη με ανθρώπινο δυναμικό σημαντικό, με εμπειρία, με ανανέωση που έχουμε κάνει, που μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα, που το ξέρει το πρόγραμμα καταρχήν για να μπορεί να το εφαρμόσει, για να αξιολογηθούμε από τον ελληνικό λαό. Δεν παίρνουμε στη συζήτηση η οποία είναι για μένα μετέπειτα ποιες πολιτικές δυνάμεις θα συγκυβερνήσουμε. Γιατί δεν ξέρουμε ποιο θα είναι στο κοινοβούλιο. Εμείς λέμε λοιπόν με το πρόγραμμά μας και εφόσον ο ελληνικός λαός.
2: Δεν φαίνεται ότι να έχετε και αυτοδυναμία, για να μην ρωτάμε εμείς με ποιο θα πάτε.
1: Ωραία. Εμείς λέμε
2: εσείς
1: λοιπόν.
2: Εσείς λέτε πρωτοκόμμα. Μην δεχτούμε ότι θα.
0: Και αυτοδυναμία. Τρίτη είναι στις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, με αυτό λέω. Πέστε ότι εγώ και ο Νίκος το ξεχνάμε για λίγο και λέμε εσείς θα είστε πρώτοι. Μακάρι να το πετύχετε. Εμείς δεν θέλουμε να σας στενοχωρήσουμε. Με ποιου θα πάτε, άμα δεν φτάνει η αυτοδυναμία. Στο Μητσοτάκι ρωτάτε. Θα πάει με τον Σαμαρά, όχι. Θα πάει με τον Βελόπουλο, ναι, θα πάει, δεν θα πάει, κάτι ακούγεται κτλ. Με το μισό Πασόκ είπε το όλον. Για πείτε εσείς, έρχεστε πρώτο κόμμα. Με ποιο θα πάτε.
1: Μητσοτάκη, με ποιον θα πάει. Έχει πει με ποιον θα πάει.
2: Αλλά ρωτάμε.
1: Εμείς
2: δεν ξέρουμε, ρωτάμε.
1: Εμείς λέμε ότι είναι προφανές ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτή η δυναμία στην πλευρά μας. Προφανώς.
2: Άρα.
1: Έχουμε ένα πρόγραμμα και θα απευθυνθούμε στα κόμματα τα οποία θα μπουν στο κοινοβούλιο. Ξέρετε αν θα μπουν τα κόμματα τα οποία
0: συζητάνε. Ναι, αλλά έχετε ήδη πει ότι δεν θα συνεργαστείτε με τη δύναμη που αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι πρώτη, τη Νέα Δημοκρατία. Εύλογο είναι λοιπόν να ρωτάμε με ποιους θα συνεργαστείτε. Διότι την ίδια στιγμή καταλαβαίνω ότι κλείνετε την πόρτα και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Προσέξτε. Εδώ δεν είμαστε για να συζητήσουμε αν κλείνουμε ή ανοίγουμε την πόρτα σε κάποιους. Εδώ είναι να συζητήσουμε για πολιτικές. Αν εμείς λέγαμε.
0: Γιατί, αύριο, γιατί να μην το συζητήσουμε.
1: Θα σας πω γιατί.
0: Δεν πρέπει να ξέρουμε ποιοι θα μας κυβερνήσουν την επόμενη μέρα.
1: Βεβαίως πρέπει να ξέρετε, αλλά λοιπόν. πρέπει να ξέρουμε και το αποτέλεσμα. Αν συζητάμε για κάποια κόμματα σήμερα και τα κόμματα είναι εκτός Βουλής αύριο, άρα ποιο αποτέλεσμα είναι το οποίο θα συζητήσουμε.
0: Δικάζεται ότι θα είναι το κόμμα Τσίπρα εκτός Βουλής.
1: Και άλλα κόμματα μπορεί να είναι όμως εκτός Βουλής. Ή κάποια άλλα τα οποία θα δημιουργηθούν.
2: Μην μας πάτε σαν το κάβουρα που αλλού ξεκινάει και αλλού πηγαίνει. Εδώ λέμε συγκεκριμένα. Με τον Τσίπρα, ας πούμε, υπάρχουν συγκλήσεις στα προγράμματα. Αφού λέτε ότι σας κλέβει κάθε εβδομάδα.
1: Κύριε Δελατόλα, το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού πριν από 2-3 μήνες μετριώντα τις δημοσκοπήσεις έως και 15-16%. Και βλέπουμε στις τελευταίες μετρήσεις ότι το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού είναι στο 3,5-4% και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Αν κάναμε πριν λίγο καιρό αυτή τη συζήτηση, θα με ρωτάγατε με το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού θα κυβερνήσετε και δεν ξέρουμε αν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Άρα λοιπόν, γιατί αυτή η συζήτηση. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
2: Μα κύριε Σπυρόπουλε, η συζήτηση είναι πολύ σοβαρή. Αν εγώ θέλω να ψηφίσω Πασόκ στις Κυκλάδες, το έχω ξανακάνει. Θέλω να ξέρω, αυτή μου δεν θα είστε αυτοδύναμη. Άμα είσαστε αυτοδύναμη, τι γελάς, Νίκο. Το έχω κάνει κι εγώ. Ναι. Η μισή Ελλάδα έχει ψηφίσει Πασόκ. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να ξέρω με ποιες δυνάμεις θα συγκλίνετε. Εγώ το ψηφαλάκι το δικό μου. Με ποιες πολιτικά κόμματα συγκλίνετε, ώστε να δούμε αν υπάρχει.
0: Θα μας δώσει την απάντηση μετά του τίτλους των ειδήσεων που θα τον πάρουμε τηλέφωνο σε 4-5 λεπτά.
2: Εντάξει, Νίκο, να σκεφτεί λίγο παραπάνω.
1: Δεν χρειάζεται
2: να σκεφτώ. Το ξέρω. Real
3: FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά.
13: Λατό FM. Στους 103,3.
14: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
15: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
16: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
15: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
16: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
15: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
16: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
15: Πολλά ή λίγα.
14: Δηλαδή.
15: Μπαξεβγάνης.
16: Κάτι λίγα.
15: Μπαξεβάνης.
20: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
21: Μάμα μία!
20: Τώρα έλα για Takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
22: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
23: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
24: Ακούς, είναι Λατό FM.
25: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Της ελληνικός χρυσός στις σκουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το Χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δις ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέα του κινήματος. Το ερώτημα το είχες θέσει, Αντώνη. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλο.
1: Πάμε λοιπόν, κύριε Χατζηγολό, να διερευνήσουμε τις σκέψεις του Κυκλαδίτη ψηφοφόρου κυρίου Δελατόλα, ο οποίο θέλουμε να τον πείσουμε να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Αν λοιπόν είμαστε κοντά να το πράξουμε αυτό, ο κύριος Δελατόλας θα ξέρει ότι το ΠΑΣΟΚ πρώτον έχει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα. Έχει ένα αξιόπιστο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και μια ανανεωμένη και βουλευτική ομάδα και ένα στελεχειακό δυναμικό που μπορεί να σταθεί με επάρκεια και να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα.
2: Συμφωνώ απολύτως αυτό.
1: Είναι μια παράταξη και δεν είναι ένα μονοπρόσωπο όχημα. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει τους ψηφοφόρους γιατί θα αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξέρει ο κ. Δελατόλας ότι δεν θα κάνει συνεργασίες με κόμματα της ακροδεξιάς όπως έκαναν άλλοι στο παρελθόν. Σίγουρα πρέπει να ξέρει ο κ.
0: Για ποιον το λέτε αυτό, όχι,
1: ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, το καταλαβαίνω. Το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον ήταν η δύναμη που δεν συνεργάστηκε με
0: για τη συνεργασία Τσίπρα Καμένου είναι αυτό.
1: Πριν από τις εκλογές, δεν μας είχε πει ο κ. Τσίπρας ότι θα συνεργαστεί με τον κ. Καμένο, όμως τον έφερε μετά. Εμείς σας λοιπόν λέμε ότι δεν θα συνεργαστούμε με δυνάμεις της ακροδεξιάς, να είστε βέβαιοι. Το βασικό το οποίο πρέπει να ξέρει ο κύριος Δελατόλας και θέλω να το ξέρει ο κύριος Δελατόλας.
2: Με τον Τσίπρα θα συνεργαστεί, δηλαδή.
1: Η μοναδική δύναμη η οποία.
2: Για να με διευκολύνεται κιόλας παραπάνω.
1: Φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ότι μπορούμε να πάρουμε ψηφοφόρους του κέντρου που είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά τη Νέα Δημοκρατία και είναι απογοητευμένοι σήμερα είναι το ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό μας κάνουν τόσες επιθέσεις. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να εκθρονήσουμε τη Νέα Δημοκρατία από την πρώτη θέση και να είναι μια άλλη πολιτική δύναμη είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θέλω να το ξέρει καλά ο κύριος Δελατόλας. Άρα λοιπόν πάνω στο ΠΑΣΟΚ και στο πρόγραμμά του θα στηθεί και η επόμενη κυβέρνηση ανάλογα και με τις επιλογές του ελληνικού λαού με ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ο πυρήνας της επόμενης διακυβέρνησης της χώρας και προφανώς θα συμφωνηθεί με δυνάμεις οι οποίες περίπου σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το αποδέχονται.
2: Έτσι που τα λέτε αρχίζω να το σκέφτομαι, λοιπόν κάτι θα γίνει.
0: Εγώ όπως είδατε μένω σιωπηλός για να μην παρεμποδίσω το πολιτικό φλερτ.
1: Αν κερδίσουμε τον κύριο Δελατόλα είμαστε σε πολύ καλή πορεία.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια χαρά, γεια, γεια.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα, λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
26: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
21: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 110
6: 15 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
11: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
12: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
27: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
29: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
28: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Υπουργέ. Λόγω του τραγικού γεγονότος με το θάνατο του Μαζονάκη, να αρχίσουμε από αυτό πριν πάμε στα πολιτικά. Ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι είναι στην αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ο έλεγχος των δραστηριοτήτων τέτοιων ιατρίων όπως το συγκεκριμένο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ενδεχομένως και πολλοί ακροατές μας έχουν αυτή την απορία. Ωραία, πέστε ότι δεν κάνει επαρκώς τη δουλειά του ελέγχου ο εκάστοτε σύλλογος Αθηνών εδώ, Θεσσαλονίκης ο αντίστοιχος κλπ. Τι ρόλο παίζει σε αυτή την περίπτωση που δεν γίνεται σωστά έλεγχος στο κράτος? Ποια είναι η εποπτεύουσα αρχή? Υπάρχει? Μήπως πρέπει να δούμε λίγο ξανά, να δείτε μάλλον το θεσμικό πλαίσιο ελέγχων σε αυτά τα ιατρία? Γιατί αν ένας ιατρικός σύλλογος για λόγους συντεχνιακούς

0: των επιθεωρητών υγείας, το οποίο έχει ενταχθεί στην αρχή διαφάνειας και το οποίο μπορεί να επιληφθεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Το σημαντικό όμως είναι ότι, και να δώσω ένα στοιχείο εδώ, η χώρα μας, λόγω της οργάνωσης, της συγκεκριμένης οργάνωσης της δημορφίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έχει πάρα πολλές χιλιάδες ιδιωτικά ιατρία. Έχει περισσότερο από 20.000 ιδιωτικά ιατρία στην χώρα, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι εξασκούν το λειτουργήμά τους, το επάγγελμά τους οι γιατροί, χωρίς μείζον συμβάντα. Και το λέω έτσι, πρώτον για να μην τρομάζουμε τον κόσμο, δεύτερο γιατί ό,τι έλεγχοι, και θα το λέω και ως Υφυπουργός Υγείας και ως γιατρός, ό,τι έλεγχοι και να υπάρξουν, ο γιατρός έχει την απόλυτη ευθύνη. Γιατί σκεφτείτε, δεν χρειάζεται ένα μηχάνημα που θα βρεθεί σε ένα έλεγχο. Ένας γιατρός μπορεί να ασκήσει ιατρική και στο σπίτι, κατοίκου. Έχει την άδεια να το κάνει αυτό. Μπορεί να κάνει, να χορηγήσει φάρμακο το οποίο δεν έπρεπε να χορηγήσει. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να το πιάσει κάποιος έλεγχος.
1: Ναι, αλλά το άλλο δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Ένα λεπτό τώρα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
0: Όχι, δεν ισοπεδώνουμε όλα.
1: Τα ισοπεδώνετε τώρα, με συγχωρείτε πολύ. Εδώ είχαμε δύο μηχανήματα, τα οποία είναι σαν ντουλάπες το καθένα. Και υποτίθεται ότι έγιναν τρεις έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και επίσης είχαμε διαφημίσεις του συγκεκριμένου ιατρείου σε όλα τα social media. Και η ιστοσελίδα του ιατρείου ανέφερε τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Ο δε γιατρός κοκορευόταν ότι έχει κάνει πάνω από 250 ιατρικές πράξεις με τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Μην το συγκρίνετε με το γιατρό που δίνει στο σπίτι ένα φάρμακο.
0: Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Θα συμφωνήσω.
1: Ολοκληρώστε τώρα.
0: Δεν έχουν γίνει όλα ορθώς. Προφανώς. Εκείνο που χρειάζεται να ρυθμιστεί είναι αυτό που έδωσε ο κ. Δελατρέα στην αρχή. Είναι το καινούριο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις διαφημίσεις. Παρόλο που η διαφημίση υπάρχει ο νόμος, θα δούμε εμείς πώς θα κατοχυρώσουμε ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις τέτοιου είδους αμφιβόλου πρακτικής και ότι δεν γίνονται πράξεις που δεν πρέπει να γίνονται στα ιατρεία, που δεν γίνονται κατά κόρον. Δεν έχουμε άλλου τέτοιου είδους συμβάντα. Θα πρέπει να δούμε, γιατί, ξέρετε τι, μου λέτε, σας λέω, τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Είτε τον έλεγχο τον έκανε η χίαρχη ή η ψίαρχη. Μπαίνει μέσα σε ένα ιατρείο και επιμελώς ο εγκληματίας, να το βάλω σε αυτή τη βάση, έχει κρύψει ένα μηχανήματα. Δηλαδή, για να δούμε και λίγο το πρακτικό κομμάτι της όλης ιστορίας. Σας χαρακτηρίζω και όπως το λέω εγκληματίας, κάποιος θέλει επιμελώς να κλέψει την πολιτεία. Πήγε ένας έλεγχος, πήγε δεύτερος έλεγχος. Είτε τον κάνει ο ιατρικός σύλλογος, είτε τον κάνουμε εμείς, είτε τον κάνει η αρχή διαφάνειας στον έλεγχο. Αν κάποιος είναι τόσο επικίνδυνος και εγκληματικός, δεν μπορούμε να έχουμε ένα ελεκτικό.
1: Μα εδώ τα διαφήμιζε, τα διαφήμιζε. Και πρόκειτο για ένα ιατρείο το οποίο επισκέπτονταν celebrities, όπως είναι της μόδας να λέμε, δηλαδή διασημότητες.
0: Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει και έχετε δει, να γίνει πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο, γιατί έχουν συμβεί δύο πράγματα στην εξέλιξη του χρόνου. Πρώτον, έχουμε όλες αυτές τις θεραπείες που είναι πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ανεξέλεκτες θεραπείες, συγκεκριμένα για την πλασμαφαίρεση. Ο Αμερικάνικος FDA έβγαλε δύο ανακοινώσεις το 24 και το 25, επισημαίνοντας ότι δεν έχει ωφέλη και ότι κρύβει πολλούς κινδύνους και επιπλοκές στην πιο πλούσια, την πιο αυστηρή χώρα του κόσμου για να ασκήσει ιατρική, αν θέλετε, γιατί υπάρχει αυτή η παραβιομηχανία και εμείς πρέπει να δούμε το θεσμικό πλαίσιο, όπως είπε και ο Υπουργός. Αυτές τις καινούργιες θεραπείες να γίνει πιο αυστηρή οποιαδήποτε χρήση χωρίς ενημέρωση των ασθενών.
2: Άρα υπήρχε μέχρι τώρα κενό. Αυτό διαπιστώνεται από εσάς, από τον Υπουργό, όπως προαναφέρεται.
0: Ναι, δεν είπα κάτι διαφορετικό. Σας είπα απλώς περιέγραψα όλη αυτή τη βάση για να μην υπάρχουν κενά τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν, τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολα να ρυθμιστούν. Γιατί να σας πω ακόμη και ένα παράδειγμα μιας διαφήμισης. Μία influencer βγήκε έξω από ένα ιατρείο σπιτικής και πει ότι έκανα αυτή τη θεραπεία και αναγεννήθηκα. Το οποίο είναι διαφήμιση. Που με βάση το θεσμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ελεγχθεί. Και αυτό είναι που πρέπει να ρυθμίσει.
2: Κύριε Θεμιστοκλέους, επειδή ο κόσμος δεν έχει πλήρη εικόνα γιατί μπορεί να συμβαίνει στα ιατρία αυτά, εκτός αν τα επισκεφθεί, προφανώς μιλάμε για άλλο πράγμα να γίνονται κάποιες επεμβάσεις αισθητικής σε γυναίκες, άντρες, όποιος το επιθυμεί να έχει αυτή την λογική, και άλλο να γίνονται πλασμοαφαιρέσεις σε ιατρία που πρέπει να γίνονται στο νοσοκομείο, όπως άκουσα το διευθυντή του νοσοκομείου.

0: συγκεκριμένης κλινικής στο Ρίο, ο οποίος είπε αυτά γίνονται μόνο στο νοσοκομείο, χωρίς με όλους τους γιατρούς. Και μάλιστα ο άνθρωπος είπε, όταν είναι και Σαββατοκύριακο, φωνάζουμε και δεύτερη βάρδια να έχει το νου τους, γιατί είναι επικίνδυνα. Να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί διάβασα κάπου, θέλω να μας πείτε την ευκαιρία εσείς, ο κύριος αυτός που στο γιατρείο, ο Θεοδωρόπουλος νομίζω λέγεται, έχει γραφτεί το όνομά του εξάλλου, ήταν και πρόεδρος νοσοκομείου το διάστημα 20-22.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
2: Συνωνυμία είναι.
1: Συνωνυμία. Συνωνυμία. Και μάλιστα είναι και έχουν βγει ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα δεν το είχα, το είδα στα διαδίκτυα και λέω μήπως υπήρχε. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι, πάντως εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα γενικευμένο πρόβλημα. Εδώ δέχομαι μηνύματα από ακροατές μας που μου λένε ότι έχει φτάσει το πράγμα ακόμα και μέσα σε κομμωτήρια να κάνουν ενέσεις μπότοξ και γυαλουρονικού. Φαίνεται ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και πρέπει να μαζευτεί και πρέπει να μας πείτε συγκεκριμένα πώς θα το μαζέψετε.
1: Επιτρέψτε μου, μπότοξ και γυαλουρονικό, 2024, δύο υπουργικές αποφάσεις, προσωπικά είναι και δικές μου και υπήρξαν φοβερές αντιδράσεις από γιατρούς, ομάδες γιατρών, ιατρικούς συλλόγους και ιατρικές εταιρείες, οι οποίοι θεώρησαν ότι αποκλείονταν, καθόρισε όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο, ποια ειδικότητα μπορεί να κάνει, γιατί είχαμε το φαινόμενο γιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας, είτε και άμεση ειδικότητας, είτε και ειδικευόμενοι γιατροί, να κάνουν μπότοξ υαλουρονικό, το οποίο παρουσιάζοντας το έλα μια απλή ένεση είναι, ξεχνώντας ότι αυτό μπορεί να έχει σε κάποιες περιπτώσεις σπάνιες, θετικά σπάνιες, σοβαρές επιπλοκές. Ήρθαμε και καθορίσαμε το θεσμικό πλαίσιο τι μπορούν να κάνουν. Πριν καν να συμβεί κάποιο περιστατικό και το οποίο αφορούν τις θεραπείες οι οποίες γίνονται κατά κόρ. Αν θεραπείες γίνονται σε κομμωτήρια στη δούτα αισθητικής, όχι απλώς είναι παράνομο, είναι εγκληματική πράξη. Και εδώ πρέπει να ξέρουν και οι πολίτες, είναι σαν να πηγαίνουν σε κάποιο υδραυλικό για να τους χειρουργήσει. Δεν υπάρχει εκεί ούτε αστερίσκος ούτε υποσημείωση. Όποιος πάει να κάνει μπότοξ ή αλουρονικό σε Ινστιτούτο Αισθητικής, σε κομμωτήριο, σε γυμναστήρια, πρέπει να γνωρίζει δύο πράγματα. Ο πρώτος είναι εγκληματίας, κάνει παραποίηση επαγγέλματος και κάνει μια πράξη η οποία σε καμία των περιπτώσεων και επισύρει πολύ βαριά ποινή ο νόμος, και ακόμη και ο πολίτης. Ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι το ίδιο πράγμα σαν να πηγαίνει σε ένα υδραυλικό, σε ένα ηλεκτρολόγο για να χειρουργηθεί για σχολικό ίδιο.
2: Τώρα θα μας πείτε σε τι παρεμβάσεις προσανατολίζεστε να προχωρήσετε προκειμένου να μπει μια τάξη σε όλο αυτό το χάος.
1: Είναι κυρίως το θέμα των διαφημίσεων και να καλύψουμε τα καινούργια πεδία των social media.
2: Μα αρκεί αυτό, αρκεί μόνο τις διαφημίσεις να ελέγξουμε.
1: Και να ξεκαθαρίσουμε συγκεκριμένες πράξεις, να επενθυμίσουμε, γιατί ξέρετε στην ιατρική είναι ρυθμισμένα αυτά, τι ένδειξη έχουν, δηλαδή ότι η πλασμαφαίρεση δεν έχει ένδειξη, και αυτό να το επικοινωνήσουμε σε αναγεννητικές θεραπείες.
2: Ναι. Στη λειτουργία των ιατρείων και στο τι δικαιούται να κάνει κανείς σε ένα ιδιωτικό ιατρείο και τι όχι, θα υπάρξει μια πιο καθαρή θέσπιση κανόνων, να το πω έτσι.
1: Υπάρχει θέσπιση κανόνων, δεν υπάρχει κενό νόμο αυτή τη στιγμή και υπάρχουν και πολλές δικαστικές αποφάσεις.
2: Τότε το πρόβλημα είναι στους ελέγχους. Εκεί πρέπει να δοθεί το βάρος.
1: Και στους ελέγχους, και όπως σας είπα, και να ξαναπούμε ότι ο γιατρός έχει την αποκλειστική ευθύνη για το τι διενεργεί. Είναι το ίδιο με τον γιατρό του Μάικλ Τζάκσον που πάει σπίτι του και του δίνει φεντανίλ. Το φεντανίλ είναι ένα βαρύ αναισθητικό το οποίο χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία. Ναι, υπάρχει ένας επίορκος εγκληματίας γιατρός το οποίο το χρησιμοποιεί στο σπίτι του ασθενούς.
2: Δεν μας κάνετε να νιώσουμε πολύ ασφαλέστεροι.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ήθελα να σας πω ότι θα υπάρξει ένα μαγικό ραβδί, και γι' αυτό ξαναβάζω εκεί που πρέπει να τεθεί, στο πώς οι γιατροί λειτουργούν. Είμαστε εκπαιδευμένοι και στα χρόνια της σχολής και στη ειδικότητα, με πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο ένας γιατρός του τι μπορεί να διενεργήσει, το πώς πρέπει να ενημερώσει ένας ασθενής, που είναι οφείλει. Και αυτά που έχουν κριθεί στα δικαστήρια έχουν καταδικαστεί γιατροί, όχι κυρίως για την επιπλοκή, γιατί δεν ενημέρωσαν πριν τον ασθενή. Αυτά τα πράγματα δεν είναι δικό μας και τα έχουμε ξαφνικά βρει στη χώρα μας. Έτσι λειτουργεί το πλαίσιο. Και αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζονται εδώ, αν κάνετε ένα έλεγχο στο διαδίκτυο, παρουσιάζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ακραίες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί αυτό. Εγώ δεν είμαι εδώ για να σας πω ότι θα υπάρξει ένα μαγικό ραβδί και θα φτιάξουμε μια επιτροπή από 3-4 που θα μπορούν να το κάνουν. Ο γιατρός με μια απλή ένεση, με μια λάθος χορήγηση φαρμάκου, μπορεί να προκαλέσει πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Τουλάχιστον, τουλάχιστον να ελεγχθούν αυτά τα κέντρα που πλέον βγαίνουν σαν τα μανιτάρια στο κέντρο της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων.
1: Θα συμφωνήσουμε 100%, είναι εκεί που θα πρέπει να γίνει η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Το πώς διαφημίζονται, αυτό που σας είπα, το τι πουλούν ως θεραπείες, οι οποίες είναι κάπως στις παρυφές, ούτε σε γκρίζα ζώνη, αλλά να υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη ενημέρωση του κοινού και να είναι υποχρεωμένοι να μην, είτε να μην διαφημίζουν ή όταν διαφημίζουν να γράφουν το τι ωφέλη έχει και τι πιθανές επιπλοκές μπορεί να γίνουν. Υποχρεωμένοι από τον νόμο.
2: Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Θεμιστοκλέους. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.

Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει η δημόσια συζήτηση για το θέμα. Είναι μεγάλο θέμα και πρέπει να υπάρξουν αυστηροί κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όλα αυτά τα υποτιθέμενα κέντρα ευεξίας και αισθητικής, όπου είναι απολύτως βέβαιο ότι γίνονται ιατρικές πράξεις και ιατρικές πράξεις επικίνδυνες συχνά για την υγεία των ανθρώπων. Και βεβαίως γίνονται μπότοξ και ενέσεις υαλουρονικού και σε ορισμένα φαρμακεία και σε κομμωτήρια. Εδώ μου λένε για οδοντίατρο, ο οποίος έχει φήμη γιατί κάνει ενέσεις στα χείλη, μεγαλώνει τα χείλη των κυριών, ενώ δεν έχει αυτή την ειδικότητα. Γενικώς έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχει ξεφύγει και πρέπει να μπουν κανόνες. Το μεσημέρι είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Στάθη, που με ρωτάς, και την ίδια ώρα θα είναι στον ανακριτή για να δώσουν απαντήσεις οι δύο γιατροί που κατηγορούνται. Αγαπητή Μαρία, τις επόμενες μέρες θα επιδιώξω και θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση για το θέμα που έχει προκύψει εξ αφορμής του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην ΑΝΑΚΕΜ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε, η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. anakem.gr. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, 7 παρατέταρτο, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: LFM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, πλήθος κόσμου στην ολονύχτια αγρυπνία στη Νίκαια. Με τραγούδια και λουλούδια στα χέρια τον αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς, απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί. Στο μικροσκόπιο των αρχών η φωτογραφία του τραγουδιστή από το ιατρείο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται το ράλι τιμών του πετρελαίου προς τα $110 το Brent που κινείται στα υψηλότερα επίπεδα τετραμήνου. Πάνω από τα 83 ευρώ η κιλοβατόρα το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, εντείνονται οι ανησυχίες για έναν δύσκολο χειμώνα λόγω ενεργειακής ακρίβειας. Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Διευθύνονται σύμβουλοι τεχνολογικών κολοσσών προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες. Γιατί κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του

0 25 7 18 και 27 5 62. Κινητό 6 974 398 473. Bangalows Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

γνωστά βεβαίως, βεβαίως. Περιμένουν να συντονιστώ και με τους δύο σταθμούς, να τελειώσω τα διαφημιστικούλια και να σας έρθω. Καλωσορίσατε, σήμερα... Βρε καλό στον καλό τον κόσμο. Καλημέρα Ηράκλειο, καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Γύρισες, ε. Λοιπόν, υποψιάζομαι δώρα μου, τη βαρέθηκε στα κλαρίνα.

μάγο μας τον έχουν στριμώξει αγρίως. Αλλά πού θα πάει? Λευτεριά στο μάγο, ας το φωνάξουμε όλοι μαζί μας και τον μολάρουνε. Καλημέρα στη Μεσσηνία, καλημέρα στο φίλο μου το Σταύρο που εορτάζει σήμερα. Σταύρο, Σταυρούλα, χρόνια σας πολλά. Καλό μεσημέρι αν έχετε ξυπνήσει από νωρίς, βεβαίως. Καλημέρα Χριστιανάρα μου.

άκουε ερώτηση. Έχεις και κορούλα? Κορούλες. Δύο. Το Χριστιανάκι μου και η Θελού μου. Βέβαια, το ξέρω ότι σας δρομάζει η ιστορία ότι τόσο νέος έχω κόρες, αλλά εντάξει ρε παιδί μου. Έτσι είμαστε εμείς οι αιώνιοι έφηβοι, τις κάνουμε νωρίς για να έχουμε αργότερα. Μορσίδο, γύρισες ακόμα στη Θεσσαλονίκη? Έλα σου πω, για σταμάτα τα πανηγύρια και για γυρναβίζω. Να σου ζήσει και η κορούλα σου, μεγαλώσανε. Όπου είδα τη φωτογραφία, δεν τη γνώρισα. Γιάννο μου, ερώτηση, πώς πάνε τα καλώδια?

Πήρα φορά και δεν θυμάμαι. Έτσι, χαιρέτησα τον Γιώργο στη Μεσσηνία. Έχει ξεκινήσει ήδη ταξίδι. Όχι εδώ. Του γυρνάει γύρω-γύρω στις ομορφιές της Μεσσηνίας. Καλημέρα, Γιώργα, ρε.

0: Ξέρω. Μαζί με το. Τη βόλτα πάει και το ψάρεμα. Εμείς ψάρι. Δεν βλέπουμε.
1: ¿Dónde vas con mi carro, Rosita? Usted sabe que te quiero. Pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión y mi radio. Ahora quiero llevar mi carro. No me hagas así, Rosita. Ven aquí. Usted que es al lado, Rosita. Oh.
0: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Μιμίκα, Αρτέμιδα, κάντε ό,τι μπορείτε, τελειώνει το καλοκαίρι. Βέβαια σήμερα το πρωί θα ξυπνήσα εντελώς διαφορετικά, γιατί επέστρεψε ο Λολός παρέας, 8 με 10 Παπαδοκοτσόλης στους 105,1, όπου μάνα μου. Και ήρθε φορτωμένος, όχι με δώρα.

Καλό μεσημέρι και σε όλη την Νότια Κρήτη που μας ακούει ανελιπώς μέσω του www.musicocanali.gr. Βεβαίως χαιρετούμε τον Άγιο Νικόλαο που μας φιλοξενεί για άλλη μια μέρα. 105,1 Μουσικό Κανάλι, 103,3 Λατό FM για την Ανατολική Κρήτη.

Με βρίσκεις τι? Ανανεωμένο. Καλά με βλέπεις. Α, σ' αρέσει νέα μου σαγιονάρα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα το κατάλαβα. Το έχω πει αυτό. Κάθε πρωί που ξυπνάω λέω, πού σου παλικάρι μου. Ανανεώθεις. Για να φτιάχνει το κέφι μου κάθε βράδυ ξυπνάω, με ρωτάω όταν με βλέπω στο κάθε. Ποιος είσαι εσύ? Αν μου πει, πάνε όλα καλά. Αν δεν μου πει,

δεν είναι αργία η μέρα της υψώσεως Θημίου Σταυρού. Να την κάνουμε, βρε παιδί μου. Να κλείσουν άμεσα τα σχολεία και να πάνε τα παιδάκια βόλτα.

άκου εκεί που το βρίσκω, λέει το κέφι δευτεριάτικα. Δεν το βρίσκω, το έχω. Εφαρμόζω αυτό που σας λέω κάθε φορά. Είμαι καλά και κάθε μέρα που έρχεται καλύτερα. Αλλά εσείς δεν παίρνετε.

είχα ασχολιόμαστε τώρα που επέστρεψε ο αναλυτής ο πρωινός. Με όλα τα άλλα, αγόρι μου, με όλα τα άλλα. Εμείς βεβαίως έχουμε να σας πούμε κάτι πολύ σοβαρό σήμερα, γιατί όλο το επιτελείο και 49 βάθος κήπος επιμένουν.

Good morning to Manchester. Και ανάγκη τώρα το δά. Κατσέψα λίγο, δεν πειράζει. Be well wherever you are listening 105.1, 103.3 Music Channel, Lato FM, straight from Iraqian and Ayus Nikolos. We are here Monday to Friday, 12 to 2, to bring good music to your ears and a smile on your face. Όταν μιλάω αγγλικά λένε ορισμένοι, δεν τα λέει αυτός μωρέ, δεν τα λέει. Το ίδιο ακριβώς λένε και οι ξένοι όταν μ' ακούν να μιλάω.

περιμένει, λέει ο Κωστάκης, να ακούει τι είναι το σοβαρό που θα αναφέρω σήμερα. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι? Πρέπει να σας πω κάτι φοβερό και τρομερό. Οι άνθρωποι φτάνει μια στιγμή που πεθαίνουν. Οι άνθρωποι πάντα πεθαίνανε. Το κακό είναι ότι περνάτε όλη σας τη μέρα μέσα στο φάτσο απλώστερα. Ο καθένας λέει τον πόνο του και χαιρετάει αυτούς που του φύγανε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απλά τώρα το μαθαίνετε. Παλιά, για να μάθεις αν πέθανε κάποιος, περνούσε καμιά γειτονιά, έβλεπες κανένα αγγελτήριο θανάτου και λες, πέθανε. Τώρα κάθε μέρα ξεκινάς τη μέρα σου με τη φατσοαπλώστρα, θα σε πρίξουν. Κανονικά λέω ότι πρέπει να βάλουν μια άλλη παράπλευρο στο Facebook που να αναφέρεται όπως παλιά οι εφημερίδες, κηδείες και μιμόσυνα. Βέβαια καταλαβαίνω τον πόνο αυτών που χάνουν δικούς τους άνθρωπους. Και συμμετέχω στον πόνο των άλλων. Αλλά ρε παιδιά, είναι που είναι δύσκολα τα πράγματα. Είμαστε που είμαστε στο μαύρο μας το χάλι. Τώρα βάλτε μία ολιά.

εσείς είναι και αυτά τα μουμουέ που να γυρίσεις τις ειδήσεις. Έφυγε ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Καλή του ώρα. Άφησε παρακαταθήκη. Θα μιλάνε τα μουμουέ για μήνες ολόκληρους. Τι και πώς και... Αφήστε τον άνθρωπο στην ηρεμία του. Αφήστε τον πεθαμένον ήσυχον. Κανίβαλοι, κανίβαλοι.

τα φιλαράκια μας εκεί στη Βιάνο. Το ξέρουμε, πέρασε ο Πουτουδού, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από εκεί, και την επέτειο, ναι. Είπε τίποτα έτσι, υποζημιώσεις που δεν πήρατε ποτέ? Τι είπε? Να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα για να μην ξαναγίνουν. Να μην ξεχνάμε ότι δεν μας πληρώσανε ποτέ για αυτά που σχαλάσαν.

Εγώ το ξαναλέω, κάτι τρέχει με το χρόνο. Δεν το προλαβαίνω καθόλου. Ήδη πάμε για να γυρίσουμε ημίωρον. Και βεβαίως αυτό το ημείο, όπως και σε όλα τα άλλα, συντροφιά μας η alexyalitakis.gr. Λέω καμιά φορά consultants, δηλαδή σύμβουλοι, σύμβουλοι στα πάντα που αφορούν το χώρο σας, γιατί με την εμπειρία και την πολυετή του πείρα στο χώρο του μπαρ, της διασκέδασης γενικώς, του ξενοδοχείου, εάν τους συμβολευτείτε, δεν θα χάσετε.

να το ξαναπώ δώρα μου για το χρόνο. Ειδικά όταν διακοπάρεις και κάποτε πρέπει να γυρίσεις στην εργασία σου, δηλαδή μέσα τα κεφάλια, εκεί δεν περνάει απλώς πιο γρήγορα. Τρέχει ο κερατάς, τρέχει. Λοιπόν, πάμε για αλλαγή ημιόρου και επανέρχομαι. Αφού ίδρυσα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
6: Στο αλφαβητάρι.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μόνοι τους σκουτουλώντας κάποιο τείχο, κολόνα ή δέντρο. Εσείς αποφεύγετε τους. Λίγη παραπάνω προσοχή από τα παιδιά που περνάνε δεξιά-αριστερά με τα μηχανάκια delivery gar. Και όπως πάντα, στα παιδινά που πετιούνται από το πουθενά.

καινούργιας, ο επί των οικονομικών νούμερο 27, επιμένει να αναφέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη φτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυφτυ
τους στα μούτρα μας. Σε 10 χρόνια 119% αύξηση στα νίκια. Αλλάξανε τα σπίτια. Έχουν έξοδα με το πετρέλαιο στο Ορμούζ. Δεν το νομίζω. Κάτι άλλο πτέει. Ποιος πτέει? Εμείς και εμείς. Και με ύψιλον και με ήτα.

Όταν το πρωτάκουσα το μπουζουκάκι στο τραγούδι του Barry Blue, έλεγα αστείο είναι μωρέ, αστείο, αστείο. Να δείτε η Γλέντι γινόταν στις πίστες. Μου το γυρίζαν από το χορευτικό σε σιρτάκι.

Κοίταξε να δεις, την παλεύουμε από τη μεριά μας, την παλεύουμε. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένα από τα σλόγαν μας είναι μιζέριες και ενταουνιάσματα σε άλλη ενορία. Εμείς δεν δεχόμαστε κακά. Ακόμα και τα κακά που έχουμε, καλά είναι, βρε παιδί μου.

Ρε Μανολάκη, εμένα ρωτάς τώρα αν έχει μείνει κανένας αρχηγέος που δεν έχει μιλήσει, δεν θα πάρετε τίποτα. Κοίταξε, δεν τα παρακολουθώ και ειλικρινά, ας πούμε. Αναρωτιέμαι, υπάρχει κανείς εξημών με ύψιλον, γιατί από τη δική μας μπάντα ποτέ κάθεται και ακούει τους λόγους των αρχηγέων που μοιράζουν θα απλόχερα. Το θα είναι το τελευταίο γράμμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

πλάσμα ηρωικών και σημαδιακών. Εδώ και πολλά χρόνια ο Τάιμι Τόμας. Τάιμι, Τίμι, όπως θέλεις πες τον. Αναρωτιόταν, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί, ειρηνικά. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε όλοι τα ίδια γούστα. Γιατί κάπου πρέπει να ξοδέψουμε τα λεφτά που δίνουμε για να φτιάχνουμε όπλα. Γιατί οι θεοί μας άλλα λένε. Και αν το πάρεις κατά γράμμα, ή μάλλον αν πάρεις κατά γράμμα όλα αυτά που συμβαίνουν, ναι, καταλήγεις σε ένα και μοναδικό συμπέρασμα. Γιατί κλάνει το γατί.

Γιαννάκη μου, δεν είναι το 72, αλλά είναι. Είναι ακριβώς αυτό που ζήτησες. Αν ποτέ όλος ο καλός ο κόσμος έδινε μια ευκαιρία σε αυτή τη ρημάδα την ειρήνη. Αν λέω, αν. Πιθανόν και κάτι να άλλαζε σε αυτή τη ζωή.

Τα επαναλάβανε πολλές φορές ο Τζον Λένον. All we are saying is give us a chance. Το μόνο που λέμε είναι δώστε στην ειρήνη μια ευκαιρία. Αλλά πού? Έλα σου πω. Πού?

105,1, 103,3, μουσικό κανάλι Λατό FM. Από ανταχού του κόσμου www.musicokanali.gr. Έτσι, happy music for happy people, μωρέ. Είμαστε εδώ Δευτέρα με Παρασκευή, ανελιπώς και σύνορα μας βεβαίως. Τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, κοίταξε να δεις. Οι δαιμόνιοι, οι ρουφιάνοι, ρεπόρτερς που έχω στο βάθος κήπος ανακαλύπτουν πράγματα και θάματα. Μπορεί βεβαίως να είμαστε οχτροί, μπορεί να πολεμούμε ο ένας τον άλλον ή μάλλον ο γης τον άλλον, αλλά μεταξύ μας τα λέμε. Να, ας πούμε, ενώ ο Ντόναλντ στέλνει δισεκατομμύρια στην Ουκρανία για να πολεμάει τον Πούτιν, απ' την άλλη προχτές επήρε τον τηλέφωνο ο Ντόναλντ, μωρέ, τον Ιβάν. Πώς τον Ιβάν τον έλεγε, ξέρω και εγώ πώς τον λένε αυτό τον ηθοποιό που έχουν για πρόεδρο στην Ουκρανία, και του είπε να μην βαράει ρώσικα δηληστήρια. Ναι, γιατί τον επήρε ο Πούτιν και του λέει, ρε Ντονάλντ, είπαμε ναι, να βαράμε ναι, ο ένας τον άλλο, ναι, αλλά εκεί που πρέπει, ναι. Δεν υπάρχει σωτηρία.

Λίγο πριν αλλάξουμε ώρα βεβαίως, να σας θυμίσω ότι αν ετοιμάζετε κάποιο event, κάποιο πάρτι, τα εγγένεια του μαγαζιού σας ή χρειαζόσαστε βοήθεια στο χώρο σας, απλούστατα μπείτε στην alexelitaitis.gr να τα δείτε όλα φορά παρτίδα. Εγώ σας λέω ορισμένα από αυτά, αλλά λέω, αν ετοιμάζεστε να παντρευτείτε και θέλετε μια σωστή οργάνωση, να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι τα ειδικά διασκευασμένα van cocktail bars έρχονται στο χώρο σας. Τα τακτοποιούν όλα και γίνεται η εκδήλωσή σας όνειρο. Και πιστέψτε με, πολύ φθηνότερα από ό,τι αν την κάνατε μόνο σας.

0: μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.

πήρε λίγο παραπάνω ώρα με τα διευθυνσικούλια για να συντονιστώ. Εδώ είμαστε. Σηκώθηκε η αυλαία για το μέρος Βου του προγράμματος. Η παράστασή μας όπως κάθε μέρα είναι κωμικοτραγική, γελαστερή, λαχαδερή, κομφισερή, πατησερή. Φύρι φύρι το πας.

Κωστάκη, στο είπα και το ξαναλέω. Δεν παρακολούθησα καμία αρχηγεϊκή παράσταση στη ΔΕΘ. Αναρωτιέσαι ποιοι ήταν αυτοί, όλοι αυτοί που χειρακροτάγανε. Οι βολεμένοι, βρε, οι βολεμένοι. Τι άλλοι θα ήταν, εγώ και

Έλα εδώ. Έλα εδώ. Τι ο έλα εδώ. Δε. Ναι, ο δαιμόνιος ρεπόρτερ μας στα οικονομικά. Έχει βγει φασάρι, συγγνώμη, σαφάρι. Αφήστε με. Είμαι που δεν είμαι καλά. Μα το τρελαίνετε. Έχει βγει αδέ και σαφάρι με τα Airbnb. Καλά να τους κάνουν. Οι μισοί δεν τα δηλώνουν, να το ξέρετε. Και μετά ψάχνουν τα φοιτηταριά να βρουν στέγη. Μόνο κοτέτς.

Ευάγγελε, είναι γνωστό σε όλους ότι οι δαιμονισμένοι, συγγνώμη, οι δαιμόνιοι ρεπόρτες του Βάθος Κήπους διαβάζουν ανάμεσα στις γραμμές και ποτέ ολόκληρο το βιβλίο, εκτός και αν ξεκινήσουν από το τέλος. Η ενημέρωσή τους είναι συνήθως από το ψιλικατζίδικο του γειτονιά και τον ταξιτζί που παίρνουν για να έρθουνε. Να σου πω. Άρα τεκμηριωμένα πράγματα, βρε παιδί μου. Α, υπάρχει ένα σωρό κόσμος που ανακατεύεται με τα πολιτικά και ανησυχεί με την άνοδο του FDF. Δεν συγκίνεται στη Γαλλία. Πάρε μια γεύση από Σουηδία. Άγγιξε τα ματάκια σου και πάρε κι άλλη αναντίστοιχη τη Γερμανία. Όλοι μαζί. Προς τα εκεί.

Καλώς και τον Αντωνάκη. Λοιπόν, αφήστε αυτά που ξέρετε και πιάστε όλα τα άρα. Πάρτε γενικώς τα ίσα σας. Και όταν τα πάρετε, πάρτε και ένα μπολάκι με νερό και λίγη τροφούλα για τα δεσποτάκια και βάλτε σε μία γωνίτσα που δεν ενοχλεί τους περίεργους. Καλοκαίρι και χειμώνα χρειάζονται τη βοήθειά μας. Μ' αρέσει αυτή η εκδήλωση που γίνεται στον Άγιο Νικόλαο με τα έσοδα να πηγαίνουν στο φιλοζωικό όμιλο. Ναι, μ' αρέσουν αυτά. Είμαστε πολλοί που φροντίζουμε για τα δεσποτάκια όσο μπορούμε, ό,τι μπορούμε. Ψυχούλες είναι, ψυχούλες.

γραβάτα. Μα, δεν τον βλέπω να φοράει γραβάτα. Αν και είμαι πεπισμένος ότι αν του λέγανε ότι και παπηγιώνα μα βάλει θα βγει σίγουρα, θα φορούσε τρία.

Τι κάνω τόση ώρα, πρόσεχε με. Αναλύω τις αναλύσεις των αναλυτών βάθος κήπος. Πετάω τα σαπάκια που δεν μπορούν να βγουν στον αέρα γιατί θα μας χαλάσουν τη μέρα και εμείς είμαστε happy music and happy people. Και λέγω αυτά που θα σας πω και παίρνω την έγκραση του Ανωτάτου Συμβουλίου των 49 μέσα από το σωλήνα μου και το χαρτί που πρέπει να διαβάσω. Ούτε σωλήνες υπάρχουν, ούτε χαρτιά βεβαίως. Βεβαίως, τα ξέρετε, αυτά είναι όλα στο μυαλό μου. Τρελός είμαι, ό,τι θέλω λέω. Πάντως έχω τακτοποιήσει τα θέματα έτσι, ούτε ώστε ο εγκέφαλός μου να μπορεί να τα κανονίζει όλα χωρίς εμερχόστα. Πρόσεξε με τώρα να δεις πώς βγαίνει η είδηση της

έκανε ένα κοψιματάκι. Εγώ το έκανα, δεν το έκανε αυτός. Είπα, άμα ανακατεύομαι εγώ με τον εγκέφαλό μου, τα ψιλομουσιεύομαι. Ετοιμάζει το γείτονα στο ταγίπερ, παιδί μου, να κάνει και τρίτη αναθεώρηση συνταγματική για να μπορεί να ξαναβγεί πρόεδρος. Δικό του το καρπούζι, δικό του το μαχαίρι. Σου θυμίζει κάτι της και ο δικός μας ο αρχηγέος. Θέλει να βγει τρίτη φορά για να κάνει αυτά που δεν έκανε τις δύο προηγούμενες.

10 φορές το είπα, μην πατάς αυτό το κουμπί, μην πατάς αυτό το κουμπί. Τι δεν καταλαβαίνεις. Κεφάλα, πάει κεφάλα. Μην ξεχνιόμαστε, έχουμε ένα σωρό ξένο κόσμο. Be well wherever you are, you are listening 105.1 Music Channel, 103.3 Lato FM, Heraklion Agios Nikolaos at your service, bringing you good music to your ears and a smile on your face.

είμαι σίγουρος ότι υπάρχει σπάν. All around my head, γύρω γύρω από το καπέλο μου. Και χώνω το χέρι μου στο καπέλο και βγάζω το λαγό. Πώς να πάμε καλά. Πώς να πάμε καλά όταν λέω. Σημαίνουν πράγματα και θαύματα που περνάνε στις μικρές γραμμούλες. Δεν ενοχλούν βεβαίως τους ηθήνοντες και τους κατευθύνοντες, αλλά είμαι σίγουρος θα ενοχλήσουν τις τσέπες όλων των άλλων. Όταν ξεκίνησε εκείνο το έργο, ρε παιδί μου, να κάνουμε ένα αεροδρόμιο της Προκοπής, μια που έχουμε εκατομμύρια επισκέπτες, το είχαν κοστολογήσει στα 600 τόσα εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει τελειώσει ακόμα και θα καθυστερήσει κι άλλο. Να το δείτε. Το κόστος του αυξήθηκε κατά 70 τόσο τις 100. Δηλαδή άλλα 450 εκατομμύρια λεφτά υπάρχουν. Η αύξηση βέβαια αυτή οφείλεται κυρίως σε αποζημιώσεις. Αποζημιώσεις, προσέξτε, στην ιδιωτική κοινοπραξία που έχει αναλάβει να κάνει το έργο, λόγω καθυστερήσεων και αρχαιολογικών ευρημάτων. Παπουρά. Και βέβαια αυτά τα 450 τόσα εκατομμύρια θα τα πληρώσουν οι συνήθεις ύποπτοι, εσύ και εγώ.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λατό FM στους 103,3.

δεν παίζω. Δεν παίζω, δεν παίζω. Θα σταματήσω το παιχνίδι. Ποιος μας πήρε το ημίωρο που πέρασε? Χαμπάρι δεν πήρα. Πας και έχουν μικρά οι ώρες. Πας και τα λεπτά τρέχουν πιο γρήγορα. Πας και τα τέρμενα έχουν αλλάξει και δεν έχουμε πάρει καμπάρι. Τι μας κρύβουν.

θέλω να σας τρομάζω με τέτοια, αλλά η πίτα έχει ήδη κοπεί. Όπως λένε και η average white band, cut the cake, κόψε το cake. Τα μεγάλα κομμάτια ή μάλλον όλο το cake το έχουν φάει αυτοί που τα έχουνε. Και τώρα μαζεύουμε τα ψυχουλάκια, μα και τη βγάλω μετά.

Βγάλε ρε το καπελάκι με το αλουμινό χαρτο, βγάλ το. Δεν πρέπει να διαβάσουν οι εξωγήινοι το μυαλό σου. Για να το διαβάσουν πρέπει να έχεις. Άρχισε και φοβάται ο Ντόναλντ ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας φάει όλους μέχρι το 2030. Μεγάλος άνθρωπος είναι, ότι θέλει λέει μόνο. Πάντως υπάρχουν κάποιοι φόβοι και προσπαθούν να βάλουν φρένο σε αυτό που ξεκινήσαν οι ίδιοι. Ήθελα να ξέρω αυτή όλη η γη.

εσάς μελλοντιάσωμεν, καθώς σας λέω ορισμένα από αυτά που πρέπει να ξέρετε. Είναι πολύ λίγα από αυτά που κανονικά θα έπρεπε να πω, αλλά όλα τα άλλα τα βρίσκετε στο alexialetakis.gr. Και εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να βαθμίσετε την επιχείρησή σας. Ο Αλέξης και ο Γιώργος με τους εξειδικευμένους συνεργάτες με την πολιτική.

regrets. The bitter wine won't help me to. Σας βοηθάνε να οργανώσετε σωστά τις προμήθειες, την κοστολόγηση και να πετύχετε το μέγιστο δυνατό κέρδος χωρίς συμβατμού στην ποιότητα. Αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι τον μπαρ των ονείρων σας και βεβαίως σας. Τα ξενοδοχεία που θέλετε να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας είναι εκεί για να σας βοηθήσουν να τους εκπαιδεύσουν και να τους φέρουν στο σημείο της τελειότητας. Μπείτε στην alexialitakis.gr ή αν θέλετε να τα ακούσετε, πάρτε ένα τηλεφωνάκι στο 2815 1075 11. Κάποιος θα σας δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόσαστε.

I'm another place, Engelbert Humperdinck. Σε ένα άλλο μέρος, σε μια άλλη χρονική στιγμή. Τι θα διάλεγα, μπορεί να μην τα είχαμε όλα, αλλά είχαμε τη δραχμούλα μας και την ησυχία μας. Μπορεί να είμαστε πτωχοί, αλλά είμαστε πλούσιοι όλοι. Μόνοι μας βγάλαμε τα ματάκια μας. Φάτε Ευρώπη τώρα, και δεν είναι και σε φτηνές τιμές, μπλιο!

ερώτηση κρίσεως προς όλους. Και μπορείτε να μου απαντήσετε και στο chat και στο MSN, παντού. Όσοι εξημών με υψηλών πιστεύουν ότι υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πόσοι εξημών πιστεύουν ότι όλοι αυτοί που κάνουν ότι έχουν

Εμένα ρωτάτε, Κωνσταντίνη, ποιος εξοπλίζει τους Χούθη. Και γιατί υπάρχουν οι Χούθη, αφού θα μπορούσαν να τους φάνε λάχανο. Κοίταξε να δει, μπορεί να μην τους αρέσει το λάχανο. Εξάλλου, κάποιος πρέπει να υπάρχει για εκφοβισμόν και να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Φταίνει οι Χούθη, φταίνει οι Ιρανοί, φταίνει οι Αμερικανοί. Φταίει ο ίς, φταίει ο άλλος, αλλά ποιος πληρώνει στο τέλος, γιατί όλοι αυτοί τα έχουν.

0: τραγουδάκι αφιερωμένο με πολύ αγάπη σε όλα τα κορίτσια που μας παρακολουθούν ανελιπώς. You sexy thing.
1: You.
0: And you. And you, more. Σε όλες γενικά.

Πρέπει να σας θυμίσω βεβαίως ότι γίναμε τρεις που διατηρούμε το ηθικό μας ακμεότατον. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης 8 με 10 το πρωί. Εγώ 12 με 2. Δήμος Κιβωτίδης 6 με 8 το απόγευμα. Και έπεται συνέχεια. Αγάλι γίνεται η βότκα Bloody Mary.

αργώ να τα δω, να τα βλέπω. Γιάννα μου, την αγάπη μου δώσε στο φίλο μου. Ελπίζω να τα καταφέρει να μ' ακούσει μια φορά, αν και νομίζω τέτοια ώρα παίζει τα αυγή.

0: Yeah. Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Τα μοναδικά βαν μας ταξιδεύουν.
10: Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη από φίλους και συγγενείς. Αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια με πλήθος κόσμου να τοποθετεί φόρο τιμής. Στη συνέχεια η ταφή του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε στην ολονύχτια αγρυπνία, τραγουδώντας και κρατώντας λουλούδια στα χέρια.
0: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή. Εξετάζεται αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που ανακτήθηκε την ώρα της θεραπείας του και η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες επεσήμανε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
1: Φωτιά στις τιμές των καυσίμων βάζει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Brent ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι και κινείται σε υψηλά επίπεδα 4 μηνών. Στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το ντίζελ. Ανοιχτό παράθυρο από κυβερνητικά στελέχη για νέα μέτρα στήριξης. Προηγήθηκε η αναστολή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από drones.
0: Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε δέσμη μέτρων προκειμένου να αυξηθεί ο πληθυσμός του νησιού.
1: Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές για να προκύψει πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρόσθεσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν και του Δώσ' τα όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
0: Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Διευθύνονται σύμβουλοι τεχνολογικών κολοσσών προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες. Γιατί κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
1: Δραπέτης θεωρείται ο Ελκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Η αστυνομία τον αναζητεί για τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες και συλλήψεις.
0: Ληστεία τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη. 3 άτομα υπό την απειλή τσεκουριού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ. Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.
1: Στα αθλητικά, 4η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό στη Super League που προηγείται στη βαθμολογία. Με 3-0 νίκησε τον Πανετολικό στο ντέρμπι των πρωτοπόρων. Σκόνταψε η ΑΕΚ στην Τρίπολη, ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον τοπικό Αστέρα. Ενώ η πρώτη παρουσία του Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού συνοδεύθηκε με ήττα 1-0 από τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τον Άρη.
0: Και στον καιρό νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Περαιτέρω πτώση του υδραργύρου και ενίσχυση των βοριάδων αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, σε Πανόρμο Ψυχικό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρου.

0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης μας συντρόφευσε με τη φωνή και τα τραγούδια του για περισσότερο από 30 χρόνια. Με δάκρυα στα μάτια, οι παρευρισκόμενοι και λουλούδια στα χέρια τιμούν τη μνήμη του στη γειτονιά που μεγάλωσε. Από τους πρώτους καλλιτέχνες που έφτασαν στη Νίκαια είναι η Πάολα, ο Θάνος Πετρέλης, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Ηλίας Βρετός και ο Κωνσταντίνος Παντελίδης. Εκεί βρίσκονται επίσης η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Γιάννης Βαρδής, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Κωνσταντίνος Ρήγος, ο Φίβος, ο Δημήτρης Κουλός, ο Μιχάλης Κουινέλης, ο Μάρκος Εφερλής, ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Νίκος Βέρτης, ο Γιώργος Λιανός, Άλκης Μαραγκουδάκη, ο Γιώργος Λεβέντης. Είναι πάρα πολλοί, Βασίλη Ραλία Χρυσίδο, Δήμος Αναστασιάδης, Παπαρίζου, Μουζουράκης, Καπουτζίδης, Μάστορας, με τους οποίους συνεργαζόταν στο μουσικό σοου, αλλά και Νίβο έδωσαν το παρόν και στην κηδεία, κάνοντας μια αγκαλιά έξω από την εκκλησία. Στην εξόδιο ακολουθία δίνουν το παρόν και πρόσωπα από την πολιτική σκηνή, όπως η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και από τον επιχειρηματικό κόσμο, όπως η Μαριάννα Λάτσι. Αξίζει να αναφέρουμε τον αποχαιρετισμό του μαέστρου Σταύρου Ξαρχάκου στο Γιώργο Μαζωνάκη. Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα τον τελευταίο λαϊκό, το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση, έγραψε στο λογαριασμό του στα social media. Και όπως αρκετοί διαπιστώνουν, ο θάνατός του αποτελεί ένα παράξενο δώρο. Μας θυμίζει την ευλογία του να είμαστε μαζί δίπλα-δίπλα, χωρίς να χρειάζεται να συμφωνούμε στα πάντα.
1: Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός ο Γιώργος Μαζωνάκης, γι' αυτό και αυτή η κοσμοσυρωή έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Να ακούσουμε τι είπαν απλοί πολίτες που βρίσκονται στο σημείο.
2: Αδικία, μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε.
3: Τον άκουγα καθημερινά. Άκουγα. Κάπου συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
2: Ήταν μία φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιβηγεί δεύτερο.
4: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
5: Ήταν μια καλή ψυχούλα. Ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
6: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
1: Να ακούσουμε επίσης τι δήλωσαν πριν από λίγα λεπτά οι τραγουδιστές Νίκος Βέρτης και Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στο Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο, τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες, θα το βλέπετε κιόλας, άλλωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων. Τα λήψη θα αφήσει ένα τεράστιο κενό, ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική, τον αγαπούσαμε όλοι, εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ γιατί είχα μια αδυναμία, θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
8: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο, στο τελευταίο διάστημα πριν 1,5 μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή μου ήμουν στις συναυλίες έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσω μου. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
9: Την ώρα που φίλοι και συγγενείς λένε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή, οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του βρίσκονται ενώπιον του ανακριτή. Μάλιστα, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών της αστυνομίας βρίσκεται η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία τον απεικονίζει ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι κατά τη διάρκεια της θεραπείας και η οποία ανακτήθηκε από την αστυνομία μετά τη διαγραφή της από την γιατρό. Ενώ κλειδί θεωρείται και ο τρόπος λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνου θα δούμε τώρα πώς εξελίσσονται οι έρευνες.
10: Και θα ξεκινήσω από εκεί που το έπιασε όσον αφορά την δικαιοσύνη και την νομική αντιμετώπιση του ζευγαριού, καθώς φαίνεται ότι αναμένεται από τον ανακριτή ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η ανάλυση, η ψηφιακή ανάλυση του μηχανήματος, όπου εκεί σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες περιμένουμε και την επίσημη επιβεβαίωσή τους και θα σας τη μεταφέρω με επιφύλαξη, αν και φαίνεται ότι μάλλον έτσι είναι τα πράγματα, αλλά είμαστε και συγκρατημένοι μέχρι και την επίσημη παραδοχή. Φαίνεται λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της μεθόδου αναζωογόνησης με την αφαίρεση και τον καθαρισμό του αίματος σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη. Σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη και επειδή το μηχάνημα αυτό καταγράφει τις ενδείξεις, ζωτικές ενδείξεις του οργανισμού κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης του αίματος, καταγράφηκε το γεγονός και το δεδομένο ότι η καρδιά του σταματά να λειτουργεί. Αυτή είναι μια πληροφορία που έγινε πριν από λίγο γνωστή. Περιμένουμε όμως, όπως προείπα, και το επίσημο, και το τονίζω αυτό. Στην περίπτωση που αυτή η πληροφορία ισχύει, και όλα δείχνουν ότι ισχύει, τότε αυτό που λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και προσωπικός δικηγόρος του αγαπητού και δημοφιλούς τραγουδιστή, τότε θα ζητήσει αναβάθμιση. Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, με την κατηγορία μάλιστα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
9: Και εδώ υπάρχει, αν αναβαθμιστεί η κατηγορία Θεοδόση, μπορεί να μιλάμε ακόμα για ποινή έως και ισόβια, και μπορεί να κριθούν και προφυλακιστές οι δύο γιατροί. Ενώ στην κατηγορία που αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα, τη θανατηφόρα έκθεση, δεν υπάρχει το ενδεχόμενο προφυλάκησης.
10: Όχι,
9: θα
10: ακριβώς.
9: Αλλάξουν δηλαδή άρδιν τα δεδομένα αν αλλάξει το κατηγορητήριο.
10: Ακριβώς. Και αυτό γιατί. Γιατί αν αποδειχθεί, και γνωρίζουμε από την ιατροδικαστική εξέταση ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε κάποιο πρόβλημα στην καρδιά, τουλάχιστον αυτό δείχνει η ιατροδικαστική έρευνα, δηλαδή νεκροψία και νεκροτομή. Πλην όμως μπορεί να ήταν επιβαρημένος ο οργανισμός του για το χύψη δεδομένο, η γιατρός όφιλε να τον στείλει στο νοσοκομείο τον άνθρωπο και όχι να κάτσει να του κάνει τέτοιες ιατρικές επεμβάσεις, τέτοιες ιατρικές ενέργειες που γίνονται μόνο σε οργανωμένα δημόσια νοσοκομεία με την παρουσία ειδικευμένων γιατρών πάνω στις αιματολογικές ασθένειες. Αυτή η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται για αναζωογόνηση, αλλά για ανθρώπους που έχουν πολύ σοβαρές ασθένειες. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε ασθένεια. Πήγε εκεί για αναζωογόνηση. Και αντί για την αναζωογόνηση, τελικά φαίνεται ότι βρήκε το θάνατο. Ο δικηγόρος λοιπόν της οικογένειας Μαζονάκη και του ίδιου του γνωστού τραγουδιστή θα ζητήσει, το έχει πει εδώ και μέσα, ζητήσει την αναβάθμιση. Τώρα από εκεί και έπειτα, ό,τι έχουν πει στις καταθέσεις τους το ζευγάρι των γιατρών, διαπιστώθηκε από την έρευνα της αστυνομίας ότι δεν ισχύει τίποτα. Διότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέρασε την πόρτα του ιατρείου στις 2 το μεσημέρι. 2 και 10 φαίνεται να περνάει στο ιατρείο, εκεί που είναι αυτό το μηχάνημα. Και 2 και 4 το μηχάνημα αυτό ξεκινάει να δουλεύει μέχρι τις 3 παρά 10. Που σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα και με την πληροφορία που σας προείπα, ότι είναι καταγεγραμμένο από το μηχάνημα ότι σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη να δουλεύει, να λειτουργεί, σημαίνει ότι ό,τι έγινε, έγινε.
9: Μεσολαβεί όμως ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την ώρα που σταματάει, έτσι όπως δείχνουν τα δεδομένα, η καρδιά του, μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ.
10: 4 και 21 γίνεται η κλίση στο ΕΚΑΒ.
9: Είναι μια μισή ώρα σχεδόν διαφορά.
10: Ακριβώς. Και εκεί στηρίζονται οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη και ζητούν την αναβάθμιση. Γιατί, τι υποστηρίζουν? Ότι εάν είχε ειδοποιηθεί έγκαιρα το ΕΚΑΒ, διότι το ΕΚΑΒ μέσα ο πρώτος διασώστης ενημερώνεται 16 και 21, σας λέω τις καταγραφές τώρα επίσημα, όπως αναφέρονται στην δικογραφία, 16 και 26 περνάει, μπαίνει μέσα στο ιατρείο ο διασώστης. Εάν είχαν ειδοποιηθεί πιο έγκαιρα, δηλαδή με το που βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύει, πια καλούσαν το ΕΚΑΒ, ίσως σήμερα να μην μιλούσαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη και η πολύ καλή συνάδελφος να μην μιλούσε για την κηδεία αυτού του πάρα πολύ αγαπητού τραγουδιστή και αυτού του μεγάλου λαϊκού καλλιτέχνη.
9: Άρα Θεοδόση, το ερώτημα είναι τι μεσολάβησε σε αυτή την μια μισή
10: Ακριβώς.
9: ώρα και για ποιο λόγο τραβήχτηκε και αυτή η φωτογραφία που φαντάζομαι ότι σε αυτό θα δώσουν απαντήσεις, θα δώσει απάντηση και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για να δούμε αν εστάλει αυτή η φωτογραφία.
10: Και όχι μόνο αυτό, διότι η φωτογραφία σβήνεται 1/4 λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν πια το ζευγάρι κινείται προς το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, όπου στεγάζεται η υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών που ανέλαβε από την πρώτη στιγμή τις έρευνες. Αυτό κάτι σημαίνει. Επίσης, την ώρα που τραβά την επίμαχη φωτογραφία, 5 λεπτά μετά, 3 λεπτά μετά, ο παθολόγος και σύζυγος της συγκεκριμένης ιατρού που συστεγάζονται τα γραφεία τους, φεύγει εσπεσμένα από ρεστοράν καφέ που βρίσκονταν στο Κολωνάκι για να πάει σχεδόν τρέχοντας στο γραφείο. Επίσης έχει χορηγηθεί και αδρεναλίνη στον Γιώργο Μαζονάκη σε μια προσπάθεια ανάνυψης. Και κρατήστε παρακαλώ ότι έχουν κάνει, φαίνεται να υπάρχει και μια ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη, στον υπολογιστή, πώς επαναφέρουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υποστεί πολύ σοβαρό επεισόδιο. Οι γιατροί λοιπόν που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο και ιατρική ρωτούσαν το AI
9: για το πώς θα τον επαναφέρουν.
10: Ασθενή,
9: να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου για τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο γιατρών. Μίλησε στον Αντένα η πολυτίμη Λεωνάρδου, επικεφαλής της επιτροπής που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρίου.
11: Μας επιβεβαίωσε ότι το 9-9 συγκεκριμένα περιστατικό ήταν του Γιώργου Μαζονάκη και η διάρκεια που καταγράφεται ήταν 42 λεπτά. Δήλωσε πως αυτά τα λεπτά ήταν η προετοιμασία του μηχανήματος. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό το λόγο και επειδή καταγράφονταν το ιστορικό και φαινόντουσαν κάποιοι συναγερμοί και πήραμε και το manual, δεν μπορούσαμε, δεν προλαβαίναμε να τα δούμε όλα αυτά. Τη ζήτησα λοιπόν να μας επιδείξει και να κάνουμε ένα τεστ. Η έναρξη του μηχανήματος ήταν νωρίτερα, πάντως η έναρξη της θεραπείας φαινόταν να είναι 14 και 14. 2 και 4. Το σβήσιμο του μηχανήματος είναι 16 και 49. 4 και μισή νομίζω κλείθει το ΕΚΑΒ. Είπε ότι προσπάθησε να κάνει κάρπο ο σύζυγός της και ότι αυτό δεν απέδωσε και καλέσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο ήρθε στα 2 λεπτά και εκείνοι προσπάθησαν να κάνουν απεινίδωση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι κράτησε αποστάσεις ο σύζυγός της. Μα δήλωσε δηλαδή ότι εγώ δεν τον είδα. 30 δευτερόλεπτα που μπήκε και 30 δευτερόλεπτα που βγήκε από το γιατρείο. Μάλιστα την ημέρα της πλασμαφαίρεσης εμφανίστηκε στο ιατρείο και με ένα τσιρότο στο μέτωπο.
9: Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες επεσήμανε στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
12: Δεν έχουν γίνει όλα ορθώς, προφανώς. Εκείνο που χρειάζεται να ρυθμιστεί είναι το καινούριο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις διαφημίσεις. Παρόλο που η διαφήμιση υπάρχει ο νόμος, θα δούμε εμείς πώς θα κατοχυρώσουμε ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις τέτοιου είδους αμφιβόλου πρακτικής και ότι δεν γίνονται πράξεις που δεν πρέπει να γίνονται στα ιατρία, που δεν γίνονται κατά κόρον. Δεν έχουμε άλλου τέτοιου είδους συμβάντα. Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, είτε τον έλεγχο τον έκανε η χίαρχη ή η ψίαρχη. Μπαίνει μέσα σε ένα ιατρείο και επιμελώς ο εγκληματίας, να το βάλω σε αυτή τη βάση, έχει κρύψει τα μηχανήματα. Υπάρχει θέσπιση κανόνων, δεν υπάρχει κενό νόμο αυτή τη στιγμή.
1: Δεν μας κάνετε να νιώσουμε πολύ ασφαλέστεροι.
12: Ναι, γιατί δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ήθελα να σας πω ότι θα υπάρξει ένα μαγικό ραβδί.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τον εφετινό χειμώνα, καθώς η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στα στενά του Ορμούζ και την Ουκρανία εκτινάσουν το ενεργειακό κόστος. Η κούρσα ανόδου των τιμών δεν έχει φρένο, με τον Brent να διαπραγματεύεται από το πρωί πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Έντονη είναι η ανησυχία στους καταναλωτές που βλέπουν τις αντλίες να έχουν πάρει φωτιά. Με τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο φλερτάρει η βενζίνη στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στα ύψη επίσης το πετρέλαιο κίνησης και το φυσικό αέριο Δημήτρη Χριστούλια, και όλα αυτά ενώ απομένουν λιγότερες από 4 εβδομάδες πριν από τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
13: Βασίλη, με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αυξήσεις στα καύσιμα, με την τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται ανωδικά, ξεπερνώντας μέσα στη μέρα ακόμα και τα 107 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο, 3 λεπτά ακριβότερα σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη. Οι προβλέψεις μάλιστα από εκπροσώπους των βρατηρίων καυσίμων με τους οποίους συνομιλήσαμε, Βασίλη, κάνουν λόγο ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, εφόσον δεν αλλάξει κάτι και μείνει σε τόσο υψηλά επίπεδα η τιμή του πετρελαίου Brent, θα φτάσει μέχρι την Παρασκευή τα 2 ευρώ και 20 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Τιμή που, να σου υπενθυμίσω, θα ξεπέρναγε ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Εάν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις.
13: Πολύ σωστά, Βασίλη. Κατά 3 λεπτά ακριβότερο σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη πωλείται και το πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση πανελλαδική τιμή να φτάνει τα 2 ευρώ και 11 λεπτά ανά λίτρο, ενώ προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερο άνοδο στο δίζελ στα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο μέχρι την Παρασκευή. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι εκτός ελέγχου, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται και το φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου έχει ξεπεράσει τα 83 ευρώ τη μεγαβατόρα σήμερα. Θα σου πω μόνο ότι το τελευταίο μήνα το φυσικό αέριο έχει καταγράψει άνοδο 22 ευρώ μέσα σε ένα μήνα, και από τις αρχές Μαρτίου το ποσοστό ανόδου του φυσικού αερίου ξεπερνάει το 170%. Τώρα, επειδή αναφέρθηκες στο πετρέλαιο θέρμανσης, οι πληροφορίες λένε το εξής. Πρώτον, να σου πω ότι εάν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, θα είχε τιμή περίπου στο 1 ευρώ και 95 λεπτά ανά λίτρο, από 1,13 ευρώ ανά λίτρο την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Δηλαδή, χοντρικά θα σου πω, 80 λεπτά ανά λίτρο ή 800 ευρώ ο τόνος. Από 1.100 ευρώ που είχε ο τόνος πέρυσι, θα κόστιζε, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση πετρελαίου, 1.900 ευρώ, κοντά στα 2.000 ευρώ. Μιλάμε για πολύ, για πολύ μεγάλη αύξηση, και με δεδομένα τα στοιχεία που έχουμε τώρα, Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση ήδη καταστρώνει το σχέδιό της, προκειμένου, αν συνεχιστεί η τιμή του πετρελαίου, πρέπει να βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την κράτηση των τιμών. Να σου πω ότι στα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η παράτηση της επιδότησης στην αμόλυβη και στο πετρέλαιο κίνηση και τον Οκτώβριο, τόσο από την πλευρά του κράτους. Μένει να δούμε τι θα γίνει και από την πλευρά των δηληστηρίων. Η επιδότηση, να πούμε ότι σήμερα έρχεται 10 λεπτά στην αμόλυβη, 15 στο πετρέλαιο κίνηση. Επίσης, ένα ακόμη σενάριο που εξετάζεται είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης με την παροχή κινήτρων για να στραφούν περισσότερο τα νοικοκυριά στην θέρμανση με ρεύμα. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι κυρίως συμφέρει τα νοικοκυριά που έχουν ήδη καταστήσει στις κατοικίες αντλίες θερμότητας. Να δούμε τι θα γίνει και με την διεύρυνση της περιμέτρου για το επίδομα θέρμανσης και όλα αυτά, Βασίλη, διότι έχουμε μια κλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με την επιθετική προέλαση των Χούθης στην Ιεμένη και τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα υπάρξει νέα άνοδος των τιμών των καυσίμων και τις επόμενες ημέρες και όλη την εβδομάδα, Βασίλη.
1: Έχουμε μια ξέφρενη κούρσα ανόδου στις τιμές των καυσίμων, όπως μας λες, Δημήτρη, και όλα τα σενάρια βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, εάν και εφόσον χρειαστεί. Δεσμεύθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
14: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
9: Είναι εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου, λοιπόν, είναι απόρρια των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή. Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υποχώρησαν σε μονοψήφιο αριθμό ανά ημέρα το Σαββατοκύριακο, ενώ η Σαουδική Αραβία έκλεισε προληπτικά τον αγωγό Ανατολής Δύσης μετά από επιθέσεις που δέχθηκε με drones. Εν τω μεταξύ, το Σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και ομολόγων του από χώρες του κόλπου με αντικείμενο το μέλλον των στενών του Ορμούζ. Και όλα αυτά ενώ παραμένει τεταμένη η κατάσταση στην Ιεμένη ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους αντάρτες Χούθη. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
15: Καλό μεσημέρι. Ταχεία επέλαση των Χούθη στη δυτική Ιεμένη και η προσέγγιση του στον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ δημιουργούν μέσα σε λίγες ημέρες ένα νέο στρατηγικό δεδομένο στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι προσπάθειες για επανεκκίνηση της διπλωματίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες. Οι Χούθη εκμεταλλεύτηκαν την υποχώρηση των αντίπαλων δυνάμεων και προωθήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Μετά την κατάληψη της ΜΟΚΑ, εδραίωσαν την παρουσία τους γύρω από τον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ και κατέλαβαν την είσοδο Περίμ ακριβώς στην είσοδο των στενών, αποκτώντας πολύ ισχυρότερη στρατηγική θέση απέναντι στη Σαουδική Αραβία και στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης. Το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ αποτελεί την πύλη μεταξύ Ερυθράς Θάλασσας και κόλπου του Άντεν και μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για το εμπόριο και την ενέργεια μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, ενώ οι δυνάμεις της πολεμού τους Χούθη επιχειρούν να ανασυνταχθούν. Η βάση των παραγωγής στενά της εξέλιξης, αποφεύγοντας προς το παρόν να ανοίξει νέο άμεσο στρατιωτικό μέτωπο εναντίον των Χούθη. Οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση παραμένουν έφραστες. Η προγραμματισμένη στο Ομάν συνάντηση του Ιράν με αραβικές χώρες του κόλπου με επίκεντρο μια προσωρινή διευθέτηση για την αξιολογία στα στενά του Ορμούς αναβλήθηκε χωρίς να καθοριστεί νέα ημερομηνία. Το Ομάν εξακολουθεί να επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτούς τους διάβλους μεταξύ Τεχεράνης, Ουάσιγκτον και αραβικών πρωτευουσών, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει ουσιαστική επανακίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Καλή Σάββατο.
1: Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης σε ναυάγιο με μετανάστες. 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου εντοπίστηκε μισοβυθισμένη Λέμβος, στην οποία επέβαιναν περισσότερα από 70 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη θάλασσα, ανασύρθηκε ένας νεκρός. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV μας ενημερώνει αναλυτικά.
16: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κύριε Σπίτι. Και πραγματικά ένα νεκρό και τουλάχιστον 25 αγνοούμενου αθλητέ έχουν αναστολίσει πλέον μετανάστες χθες το βράδυ στην θάλασσια περιοχή. Περίπου 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, το λιμενικό σώμα με τη συνδρομή της Frontex και παραπλέον των σαφών. Ολονύχτια επιχειρούσε, όλη τη νύχτα επιχειρούσε προκειμένου να βρει τους αγνοούμενους. Συνολικά 51 μετανάστες έχουν διασωθεί και αυτή την ώρα μεταφέρονται στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγιά των Χανίων. Είναι όλοι άνδρες νεαρής ηλικίας, 22 προέρχονται από τον Μπαγκλαντές, 12 από το Σουδάν, 16 από την Αίγυπτο και ένας από την Ερυθρέα. Σύμφωνα με τη δήλωση των ίδιων των μεταναστών, στο νερό αγνοούνται δυστυχώς ακόμα πάρα πολλά άτομα στην περιοχή. Πνέουν άνεμοι περίπου 4 έως 5 μποφόρ και όπως είπαμε, είναι σε πλήρη εξέλιξη από αέρος και θαλάσσης η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των ατόμων που κατά δήλωση των αδιασωθέντων είναι περίπου 25 και οι οποίοι αγνοούνται μέχρι αυτή την ώρα. Βεβαίως ο τελικός αριθμός των αγνοούμενων δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με ακριβία προς το παρόν. Είναι ό,τι προκύπτει από τις μαρτυρίες των διασωθέντων για τον αριθμό των ατόμων που επέμβαιναν στη Λέμβο. Δυστυχώς έχουμε ακόμα μια τραγωδία στα νότια της Κρήτης με πόντο το μεταναστευτικό. Άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους αγνοούνται. Να δούμε πού θα κλείσει αυτός ο αριθμός. Σε ένα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου θα λέγαμε, αφού στατιστικά, όσο σκληρή κουβέντα είναι αυτή, αλλά στατιστικά πραγματικά αν το πάρει κανείς, θα ήμασταν σε αυτές, θα φτάναμε σε κάτι, σε τέτοιες καταστάσεις. Δυστυχώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι ασταμάτητες οι ροές.
1: Οι μεταναστευτικές ροές και το καταδεικνύουν και τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού σώματος, Μέρη Καριωτάκη. Μόνο για τον Αύγουστο είχαμε περισσότερες από 3.000 συλλήψεις για παράνομη είσοδο στη χώρα.
16: Ακριβώς, μέσω θαλάσσης τον Αύγουστο, μόνο τον Αύγουστο, σε 83 περιστατικά που διαχειρίστηκαν κατά τόπους λιμενικές αρχές, με την ακρίβεια να είναι μπροστάριστα. Είχαμε σχεδόν 3.400, για την ακρίβεια 3.391 μετανάστες σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού σώματος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Καριωτάκη.
9: Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να δεχθεί απειλές ή υποδείξεις. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόγραμμα στήριξης του νησιού, όπως και κίνητρα στους πολίτες για να κάνουν το Καστελόριζο μόνιμο τόπο κατοικίας τους. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
17: Καλό μεσημέρι και ήταν μια επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί, η οποία περιείχε πολλαπλούς συμβολισμούς και δεν αναφέρουμε μόνο στα εθνικά θέματα σε μια περίοδο υψηλής έντασης με την Τουρκία, αλλά και σε θέματα κοινωνικά, παύλα, οικονομικά. Το λέω αυτό και θα ξεκινήσω από την συγκεκριμένη ατζέντα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2010 το Καστελόριζο ήταν το σκηνικό από το οποίο τότε Πρωθυπουργός ο κύριος Παπανδρέου μέσω της δήλωσής του είχε ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο της χώρας μας στην μνημονιακή εποχή, και από το ίδιο το πόσιμο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε με όσα ανακοίνωσε και με όσες αναφορές πραγματοποίησε στη χθεσινή του ομιλία να αποτυπώσει το πέρασμα της χώρας από τα επώδυνα χρόνια των μνημονίων σε μια περίοδο, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, ανάπτυξης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Το έπραξε αυτό λοιπόν ο Πρωθυπουργός, εξαγγέλλοντας και νέα μέτρα στήριξης για το νησί, για το ακριτικό νησί. Μέτρα που σχετίζονται με την προσέγγιση γιατρών, εκπαιδευτικών και ενστόλων που θα στελεχώσουν τις τοπικές υπηρεσίες, αλλά και κίνητρα για την εγκατάσταση νέων μόνιμων κατοίκων. Όσον αφορά τα εθνικά, νέο μήνυμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία του εξανατολών γείτονα. Ανοίγω παρένθεση για να σας πω ότι ρωτήθηκε πριν από λίγη ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των δημοσιογράφων εάν υπάρχει ενδεχόμενο τετ-α-τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ανέφερε. Και για να επανέλθω στα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε και πάλι στην Τουρκία το δρόμο του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και στους κανόνες καλής γειτονίας, επισημένοντας ότι η Ελλάδα θα προασπίσει την ακεραιότητά της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τον διάλογο, κρατώντας ανοιχτή την πόρτα στον διάλογο, αλλά χωρίς να συζητεί σε καμία περίπτωση βαθιές κόκκινες γραμμές.
9: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στη γειτονική Τουρκία.
18: Μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο.
1: Υπέρ της σταδιακής επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης σύνταξης στάχθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στην πιλωτική εφαρμογή του μέτρου της τετραήμερης εργασίας. Είπε επίσης ότι στόχος είναι η πρωτιά του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και εκτίμησε πως δεν θα υπάρξει ακυβερνησία. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
19: Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, Μαρίτινα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι. Πέραν της κυβέρνησης, εξαπέλυσε βέλη και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος δεν διαθέτει το χάρισμα να σερβίρει ψέματα με ένα πλατή χαμόγελο.
20: Πάρα πολύ σωστά, δεν έχω ταλέντα υποκριτικής, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ας ξεκινήσουμε από όσα υποσχέθηκε εκείνος, ξεδιπλώνοντας το κυβερνητικό, το οικονομικό πρόγραμμα της δικής του κυβέρνησης, αφού αυτό εξακολουθεί να είναι ο στόχος ο εκλογικός του ΠΑΣΟΚ, εξηγώντας ότι αυτά που ακούσαμε ήταν μόνο η μία από τις 7 παρεμβάσεις τις οποίες αναφέρθηκε από το βήμα της ΔΕΘ, υπό το εμβληματικό νέο σύνθημα «Μία χώρα να μας χωρά». Οι άλλες 6 παρεμβάσεις είχαν να κάνουν με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά, ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία, καλύτερους μισθούς, νομίζω αυτό το ακούσαμε αρκετά αναλυτικά, μια δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος με απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων που κρατά ως τώρα καθυλωμένες, προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό, αναγέννηση της δημόσιας υγείας και παιδείας και τέλος ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας, το οποίο επέμεινε πάρα πολλές φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της διήμερης παρουσίας του στην ΔΕΘ. Τώρα, μένοντας για λίγο στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, η οποία διήρκησε 3 ώρες και απάντησε συνολικά σε 42 ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση, γιατί πρώτος μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, δηλαδή να αλλάξει η χώρα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Επέμεινε πάρα πολύ στην πολιτική αυτονομία του κόμματός του, εξηγώντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη με στελέχη και όργανα και πως η ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδρων για πολιτική αυτονομία δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς είναι αξιακή απόφαση. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια θα είναι δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα, είπε, αλλά με την ψήφο του το βράδυ των εκλογών ο λαός. Θεωρεί ο ίδιος ότι το Πασόκ έκανε το χρέος του να παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ ένα πρόγραμμα εθνικής ευθύνης και προόδου και τώρα περιμένει από τους πολίτες να το εμπιστευτούν. Ο ίδιος επανέλαβε πως αν ο Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα και ένας εκβιασμός, όπως είπε, το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι η αποκάλυψη της φεντρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Σε ερώτηση για την ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ότι αυτή δεν αφορά καθόλου το Πασόκ, αλλά σε οποιαδήποτε εκδοχή της στη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του Πασόκ επανέλαβε πολλές φορές ότι ο ίδιος δεν έχει εξαρτήσεις, υπονοώντας πως αυτό τον διαφοροποιεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα, είπε πολλές φορές ότι η παρουσία του, η πορεία του είναι διαυγής και μπορεί κανείς να την αναζητήσει εύκολα. Διεκδικούμε νέα αρχή για να πάει η χώρα παρακάτω και όχι παραπίσω. Είναι λίγα από τα οποία, από αυτά τα οποία είπε χτες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα μείνω και εγώ σε αυτή την ερώτηση, στην οποία απάντησε ότι δεν έχει το χάρισμα να κακοποιεί τους θεσμούς επί 7 χρόνια και να υποδίεται τον φιλελεύθερο φιλοευρωπαϊστή, υπονοώντας τον Πρωθυπουργό, και από την άλλη ότι δεν έχει το χάρισμα να σερβίρει ψέματα με πλατή χαμόγελο και δεν έχει ταλέντα υποκριτικής, υπονοώντας πιθανότατα τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να δουν τις διαδρομές κάθε πολιτικού. Για τον εαυτό του, είπε ότι ξεκίνησε από μια γειτονιά της Κρήτης, πήγε σε δημόσιο σχολείο, σπούδασε ιδιωτικό δημόσιο πανεπιστήμιο, δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα και δεν πήρε ποτέ κρατική θέση, και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτεί το έκανε πάντα στο προσκήνιο με το δικό του αγώνα, χωρίς να έχει πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδες. Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είπε, είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή μου, και ζήτησε οι πολίτες να τον εμπιστευτούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσει. Τώρα να σας πω ότι στο Πασόκ είναι πολύ
1: σημαντικό. Να κλείσουμε με αυτό, Μαριτίνα.
20: Είναι απολύτως ικανοποιημένοι από τη διήμερη εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη και κοιτούν την επόμενη μέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας, μέσα στην εβδομάδα μάλλον, θα δούμε την νέα τους καμπάνια, η οποία θα ξεδιπλωθεί στα social media, Βασίλη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων και ξέχασε να μας πει ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό του. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας. Ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.
9: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Προειδοποιήσεις ειδικών ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
23: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
24: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς όρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
26: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Βουδί.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
27: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
28: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Καμπάνες κρούν οι ειδικοί για την ταχύτατη και χωρίς όρια εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι ελοχεύουν οι κίνδυνοι εντός των επομένων 12 μηνών της απώλειας ανθρώπινου ελέγχου σε προηγμένα συστήματα, της ασφάλειας δεδομένων και της διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Στελέχη κορυφαίων τεχνολογικών εταιριών επισημαίνουν ότι μελλοντικά συστήματα μπορεί να αποκτήσουν υπεράνθρωπες ικανότητες ή και αυτονομία και εκφράζουν φόβους ακόμα και για ακραία καταστροφικά σενάρια. Η τεχνητή νοημοσύνη εναντίον του δημιουργού της, Γρηγόρη Διβάνη.
2: Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης διεθνούς συζήτησης με ερευνητές και στελέχη της να εκπέμπουν δημόσιες προειδοποιήσεις για τους υπαρξιακούς κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της υπερφυούς τεχνητής νοημοσύνης. Ερευνητές όπως ο Jacob Copson και ο Joe Benton παραιτήθηκαν από την εταιρεία καταγγέλλοντας ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών τεχνολογίας οδηγεί σε έναν αδυσόπιτο αγώνα δρόμου χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα επιστημονικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Evan Hambinger, ηγετικός στέλεχος της Anthropic, δήλωσε δημόσια ότι η πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να προκαλέσει την καταστροφή ή την εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία ξεπερνά το 10%, καθώς δεν υπάρχει ακόμα επιστημονικά βέβαιο σχέδιο ευθυγράμμισης των αυτόνομων συστημάτων με τις ανθρώπινες αξίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amondei, ζήτησε να παγώσει προσωρινά η ανάπτυξη προγραμμάτων ικανών, όπως είπε, μέσα σε 6 με 12 μήνες να πάρουν τον έλεγχο ολόκληρου του διαδικτύου. Η κύρια ανησυχία εστιάζεται στο ενδεχόμενο τα μοντέλα AI να αποκτήσουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν αυτόνομα τον κώδικά τους. Σε τέτοια σενάρια, τα συστήματα ενδέχεται να αναπτύξουν αυτόνομη συμπεριφορά, να παρακάμψουν τους περιορισμούς των δημιουργών τους ή να προκαλέσουν κυβερνοεπιθέσεις και ευρείας κλίμακας αποσταθεροποίηση. Παρά τις προειδοποιήσεις, η επίσημη θέση της εταιρείας αναφέρει ότι εργάζεται εντατικά για την ενσωμάτωση των πιο αυστηρών ασφαλιστικών δικλείδων. Ιδιωτικές εταιρείες, λόγω έντονου ανταγωνισμού και επενδυτικών πιέσεων, είναι πρακτικά αδύνατο να αυτορυθμιστούν αποτελεσματικά και η παραίτηση κορυφαίων στελεχών αποδεικνύει ότι απαιτείται εξωτερικός κρατικός και δημοκρατικός έλεγχος. Τέλος, σε αυτό το επίπεδο, το κυριότερο δομικό εμπόδιο για την εφαρμογή δεσμευτικών διεθνών κανόνων ασφαλείας είναι ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Αν ένα κράτος αποφασίσει να επιβραδύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης για να επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας, φοβάται ότι ο αντίπαλός του θα συνεχίσει ανεμπόδιστος και θα αποκτήσει αποφασιστικό στρατηγικό πλεονέκτημα.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού όπως όφιλε μετά την άδεια που είχε λάβει και πλέον αναζητείται ξανά ως δραπέτης την ώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Θεοδόσης Πάνο και πάλι μαζί μας.
4: Βεβαίως, και αξίζει να δούμε για τις άδειες που έχει πάρει ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος πια και επίσημα έχει κηρυχθεί δραπέτης φυλακών Δομοκού. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία γίνονται γνωστά από τις 29 πρώτου του 2021 έως τις 7-9 του 2026, ο Αλκέτ Ριζάι, γνωστός στο Πανελλήνιο, έχει λάβει 16 πενθήμερες άδειες. Βεβαίως την τελευταία δεν επέστρεψε, εν προκειμένου έπρεπε να επιστρέψει σήμερα το πρωί στις φυλακές Δομοκού, τις πρώτες πρωινές ώρες, πλην όμως φαίνεται ότι λόγω του εξοδίου που σημειώθηκε έξω από Beach Bar στην Ανάβησο, όπου πέσαν πυροβολισμοί, τραυματίστηκαν δύο άτομα και φαίνεται να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ο γνωστός Αλβανός Βαρυπινίτης, καθώς υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό στα χέρια των αστυνομικών που πιστοποιεί όχι μόνο την παρουσία του στο σημείο αλλά και την εμπλοκή του σε αυτό το επεισόδιο. Αγνοεί η αστυνομία το κίνητρο του επεισοδίου. Μάλλον το επεισόδιο είναι για θύμα διαφορμή και ίσως γιατί έκλεισε η μουσική. Αυτό είναι μια πρώτη
5: εκτίμηση.
4: Από εκεί και έπειτα δεν έχει καταστεί καταστούμενος μόνο γιατί έχει παραβιάσει πια την πενθήμερη την δραπέτης, αλλά και για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, από τους οποίους τραυματίστηκαν δύο άτομα, ευτυχώς ελαφρά, τα οποία μάλιστα δεν είχαν ούτε μία σχέση με το επεισόδιο.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στο μπάσκετ. Δημήτρη.
6: Έχουμε έντονη ανησυχία στο μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά από 6 κρούσματα γαστρεντερίτιδα που υπάρχουν σε μέλη του staff της ομάδας ύστερα από τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού σε τουρνουά που έγινε στη Ρόδο. Με κάποια από αυτά χρειάστηκε και νοσηλεία. Επίσης στην ΑΕΚ που συμμετείχε και αυτή στο τουρνουά της Ρόδου έγινε γνωστό ότι υπάρχουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδα σε 2 παίκτες, τον Μπάρτλεϊ και τον Σκορδίλη, και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ετοιμάζονται για την πρώτη επίσημη συμμετοχή τους στη νέα σεζόν στο Super Cup σε 2 εβδομάδες. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, όπου η τέταρτη στροφή της Super League βρίσκεται τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της κατάταξης με το απόλυτο, αφού επικράτησε με 3-0 του Πανετολικού στον τέρμπι των Πρωτοπόρων. Σκόνταψε στην Τρίπολη η πρωταθλήτρια ΑΕΚ που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον τοπικό Αστέρα. Ανώτερος ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 τον Άρη στον τέρμπι της Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Η πρώτη παρουσία του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού συνοδεύτηκε με ήττα των Ερυθρόλευκων με 1-0 από τον κυπελούχο Όφη. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα η Καλαμάτα 3-1 τον Βόλο. Ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο. Η Κηφισιά έφερε 0-0 με τον Λεβαδιακό. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία έχουν ο Ηρακλής και ο Άρης. Η κατάταξη Παναθηναϊκός 12 βαθμοί πρώτη θέση. ΠΑΟΚ Όφη Πανετολικός από 9. Η ΑΕΚ 8. Ολυμπιακός 7 είναι η πρώτη εξάδα. Ακολουθούν Άρης 6. Ηρακλής 5. Καλαμάτα 4 βαθμοί. Ατρόμητος Βόλος Κηφισιάς από 2. Αστέρας και Λεβαδιακό έχουν από 1 βαθμό. Δυσαρεστημένος από την εικόνα που έβγαλε η ομάδα του ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Δεν είμαι χαρούμενος με το παιχνίδι. Είμαι απογοητευμένος επειδή κανονικά θα έπρεπε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα, αλλά σήμερα αυτό δεν ήταν εφικτό. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο, είχαμε ευκαιρίες. Είναι απίστευτο πόσες χάσαμε, αλλά επιτρέψαμε αντεπιθέσεις και είχαν και αυτοί κάποιες ευκαιρίες. Κάναμε δώρο τον γκολ στον αντίπαλο. Συνήθως στο τέλος τέτοια παιχνίδια τα χάνεις, αλλά εμείς συνεχίσαμε και πιέζαμε μέχρι το τέλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βλέπουμε τα επόμενα μάτς. Η ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό που έκανε το 4 στα 4 και ρωτήθηκε γι' αυτό ο Τζέιμι Κονίστρουμ, ο προπονητής της ομάδος.
7: Βεβαίως είναι πολύ καλύτερο να κερδίζεις από το να μην κερδίζεις. Και ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουμε, στο πρωτάθλημα, στο κύπελο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουμε ήδη παίξει 4 αγώνες, έχουμε κάνει 4 νίκες, αλλά ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς. Έχουμε πολλούς αντιπάλους να αντιμετωπίσουμε. Όμως πρέπει να είμαστε σεμνοί, τα πόδια στο έδαφος και από εκεί και πέρα να δείξουμε την ποιότητά μας.
6: Στον Ολυμπιακό νέος προπονητής της ομάδας, ο Ισπανός Ιμανόλ Αλκουαθίλ, ρωτήθηκε αν υπάρχει χρόνος για να δέσει η ομάδα εν ώψη των επίσημων συνεχόμενων αναμετρήσεων που έχει. Την Τετάρτη παίζει με την Αγγελόνια για το Europa League.
8: Όπως ακριβώς είπατε, χρόνος δεν υπάρχει. Επομένως, όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε πολύ γρήγορα το επόμενο παιχνίδι μας. Ξέρετε ότι προερχόμασταν από παιχνίδι κυπέλου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ λίγος ο χρόνος, ανύπαρκτος, και γι' αυτό πολύ γρήγορα θα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα, θα πρέπει να δούμε βελτίωση, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και τις απαιτήσεις που έχει ο ίδιος από τον εαυτό του σαν προπονητής.
1: Ο καιρός.
3: Ενίσχυση των βορειάδων αύριο, βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και νότια. Μυρίζει φθινόπωρο, Τάσο Αρνιακέ.
9: Σιγά σιγά, ευτυχώς, χωρίς ακρότητες, το φθινόπωρο κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή του. Έτσι αύριο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, την νότια Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη και πιθανά το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα εκδοθούν τοπικές βροχές, το κυρίως στα ορεινά. Ανατολικούς βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά και νότια όμως έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα φτάσει αύριο στα βόρεια τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα τους 28 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά με πιθανότητα να βρέξει για λίγο. Εκεί βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη με τις βροχές να εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια νησιωτικά και ηπειρωτικά τμήματα και περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
10: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, Πασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου της Ελαιώνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφου Βανατμήματα σε Μαρούς και Φιλοθέη.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Τελευταίο χειροκρότημα στο Γιώργο Μαζονάκη στην Οίκαια Σύσσωμος, ο καλλιτεχνικός κόσμος και πλήθος κόσμου.
3: Και στο nikos.gr νέα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πότε σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
11: Παγκόσμια αύξηση 22% στις κυβερνοεπιθέσεις σημειώθηκε τον Αύγουστο, επιβεβαιώντας τη ραγδαία κλιμάκωση του ψηφιακού κινδύνου. Η τάση αυτή επηρεάζει έντονα και την Ελλάδα, όπου σημειώνονται κατά μέσο όρο 1.732 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό. Σχετική έκθεση της Checkpoint Research αναφέρει ότι η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται από το κακόβουλο λογισμικό που ζητά λίτρα, ransomware, καθώς τα περιστατικά σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, η ραγδαία υιοθέτηση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης εισάγει νέους σοβαρούς κινδύνους. Οι κυβερνοεκκληματίες εκμεταλλεύονται τη Gen AI για να δημιουργήσουν πιο εξελιγμένες επιθέσεις, ενώ ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις παραμένει η ακούσια έκθεση και διαρροή ευέλικτων εταιρικών δεδομένων. Η ελληνική αγορά εργασίας εμφανίζει ισχυρή αισιοδοξία για το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Ο δείκτης προοπτικών απασχόλησης διαμορφώνεται στις 15 μονάδες, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 7 μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη δυναμική για νέες προσλήψεις είναι ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία και η εστίαση, όπου ο δείκτης εκτοξεύεται στις 37 μονάδες, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή τριμηναία αύξηση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ηγούνται των θετικών προθέσεων προσλήψεων, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο συγκρατημένες. Τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα έρευνα του ομίλου Pan Power Group, στην οποία συμμετείχαν 528 Έλληνες εργοδότες. Παρά τη βελτίωση, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 35η θέση ανάμεσα σε 42 χώρες διεθνώς. Η παραγωγή ασφαλίστων στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026 άγγιξε τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώντας ισχυρή άνοδο μεγαλύτερη του 12% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος και δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή 43 ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι ασφαλίσεις ζωής αποτέλεσαν το βασικότερο μοχλό ανάπτυξης, καταγράφοντας εντυπωσιακό άλμα 20% και φτάνοντας τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, οι ασφαλίσεις καταζημιών διατήρησαν σταθερά θετικό πρόσημο με αύξηση 12%, διαμορφώνοντας τη συνολική παραγωγή στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
12: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα.
17: Η ώρα είναι 3.
18: Λατό FM στους 103,3.
19: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
20: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Έλα ρε Πάνο, Πάνο στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
4: Plateau FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
5: αυτή τη

0: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξη. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yoga-festival.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: Plateau FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.

καλησπέρα σε όλους. Και καλή σας εβδομάδα. Μια νέα εβδομάδα ξεκινάει. Το φθινόπωρο αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει τα πρώτα του σημάδια. Και εμείς είμαστε εδώ σταθερά στο μικρόφωνο για να μοιραστούμε μουσικές, ιστορίες και καλή διάθεση για τις επόμενες 2 ώρες. Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη, η ώρα είναι 6 και 7 ακριβώς. Είστε στο μουσικό κανάλι 105,1 για τον νομό Ηρακλείου και παράλληλα μας ακούτε και στο Λατό FM 103,3 για τον νομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Δευτέρα απόγευμα και το μεγάλο ερώτημα παραμένει: πότε πρόλαβε να τελειώσει η Κυριακή? Το Σαββατοκυριακό πέρασε τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβε ούτε να μας αποχαιρετήσει. Μπήκε, έφαγε, κοιμήθηκε λίγο και έφυγε χωρίς να κλείσει ούτε την πόρτα. Η πόλη επιστρέφει σιγά σιγά στους ρυθμούς της. Το Ηράκλειο κρατά ακόμη λίγη από την καλοκαιρινή του ζέστη. Αλλά οι δρόμοι, οι υποχρεώσεις και τα ξυπνητήρια μας ενημέρωσαν επισήμως ότι επιστρέψαμε στην πραγματικότητα. Και επειδή σήμερα είναι Δευτέρα, τσάγκαρο Δευτέρα για την ακρίβεια, απόγευμα το μεγάλο ερώτημα παραμένει: πότε πρόλαβε να τελειώσει?

Αν σήμερα αισθάνεστε ότι λειτουργείτε στον αυτόματο πιλότο, μην ανησυχείτε. Είναι η εργοστασιακή ρύθμιση της Δευτέρας. Ή πληρώνετε το «θα κάτσω λίγο ακόμα» της Κυριακής το βράδυ. Γι' αυτό μην ξεκινάμε με υπερβολικές απαιτήσεις, αρκεί που σηκωθήκαμε από το κρεβάτι, ντυθήκαμε και καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εδώ χωρίς να παραιτηθούμε απ' όλα. Καλά, καλά. Εντάξει, Γρηγόρη. Εντάξει, ας είμαστε δίκαιοι. Με τη Δευτέρα κάποιος πρέπει να κάνει και τη βρώμικη δουλειά. Να ξεκινήσει η εβδομάδα, να ανοίξουν οι υπολογιστές, να αρχίσουν να χτυπάνε τα τηλέφωνα, να επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο, να επιστρέψουν οι γονείς το σήκω θα αργήσεις, έβαλες το κολατιό σου στην τσάντα και φυσικά το αθάνατο σου το είπα από χθες. Και κάπως έτσι βρισκόμαστε ήδη στο απόγευμα. Το δύσκολο κομμάτι της Δευτέρας έχει περάσει. Όχι όλο, αλλά το μεγαλύτερο. Και τώρα έχουμε μπροστά μας 2 ώρες για να αφήσουμε λίγο πίσω μας τη δουλειά, τις υποχρεώσεις, τα τηλέφωνα, τα μηνύματα και ό,τι άλλο μας κυνηγάει από το πρωί. Πάμε να δούμε και πού είμαστε σήμερα. Όποιος κρατάει λογαριασμό, βρισκόμαστε στη 257η ημέρα του έτους. Μας μένουν μόλις 108 ημέρες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ανατολή είχαμε στις 7:03 το πρωί και σε λίγο, δηλαδή στις 7:27, ο ήλιος μας κουνάει το μαντήλι πάνω από το Κρητικό Πέλαγος. Στο εορτολόγιο, μεγάλη γιορτή σήμερα, ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα. Αν έχετε κάποιο στη ζωή σας, τηλεφωνήστε τώρα να το ευχηθείτε. Μην περιμένετε να βραδιάσει. 14 του Σεπτέμβρη είναι Παγκόσμια ημέρα εθνικής μνήμης για τη μικρασιατική καταστροφή. Γιατί χωρίς μνήμη δεν πάμε πουθενά. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της ατοπικής δερματίτιδας. Στον καιρό το Ηράκλειο έξω έχουμε ένα απόλυτα γλυκό απόγευμα. Στους 26 βαθμούς ούτε κρύο ούτε καύσωνα. Ό,τι πρέπει για ανοιχτά παράθυρα στο αυτοκίνητο. Μουσικά απόψε θα ξεκινήσουμε με τζαζ, δυνατά πνευστά. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε όσο αντέχουμε στην καθημερινότητα. Μετά τις 7 θα θυμηθούμε ανεκπληρωτούς έρωτες, δεύτερες ευκαιρίες και μηνύματα που γράφτηκαν αλλά δεν στάλθηκαν ποτέ. Και στο τελευταίο μισάωρο τα φώτα χαμηλώνουν και ξεκινά η νυχτερινή οδήγηση. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας εκεί και σε όλο τον κόσμο. Τώρα για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό μπορείτε να μας ακούτε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις εκπλήξεις μας. Γιατί η επιστροφή στην καθημερινότητα χωρίς σινεμά δεν παίζει. Γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Εδώ η απορία. Εσείς διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά? Με ένα τηλέφωνο. Πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλεφωνάκι στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα. Δεύτερο απόγευμα, η ώρα είναι 6:15.
το δύσκολο κομμάτι της ημέρας πέρασε. Τώρα αναλαμβάνει η μουσική.

0: people down here at Fred Ladner this evening are recording for Blue Note Records.
1: Αυτή είναι η US3 με Ρασάν και Gerard Presenter με το Guadalupe Flip Fantasia.

Καλησπέρα, Στέφανε. Κοίτα να δεις, όταν λέω πάρε ένα τηλέφωνο σε κάποιον που σου λείπει, ενώ σε κανέναν άνθρωπο που όντως χαίρεται να ακούει τη φωνή σου. Μην το πάρεις πατριωτικά και αρχίσεις να καλείς πρώην και όλους, ξέρω εγώ.

0: μουσική για να κινούμαστε αργά, σταθερά και με καφέ στο χέρι. Πόσους καφέδες χρειάζεται πραγματικά μια Δευτέρα, ε? Η επιστήμη δεν έχει απαντήσει ακόμη, πιθανότητα επειδή και οι επιστήμονες ίσως είναι κουρασμένοι.
1: I'm a big bad trumpet player.

0: λοιπόν, Στέφανε. Έτσι πως μου το λες, εκεί ακριβώς κρύβεται όλο το σασπέν της ζωής. Το να πατάς το πράσινο κουμπί και να νιώθεις σαν να κόβεις το κόκκινο καλώδιο σε βόμβα ταινία δράσης. Ή θα ακούσεις, έλα ρε ψυχούλα, σε σκεφτόμουν. Ή θα ακούσεις ποιος είναι. Ρώσικη ρουλέτα. Γι' αυτό κάτσε αναπαυτικά, άσε τη συσκευή κάτω στο τραπέζι. Δυνάμωσε το ραδιόφωνο και απόλαυσε το γεγονός ότι τουλάχιστον από εμένα ξέρεις τι θα ακούσεις. Μόνο καλές μουσικές και μηδέν απρόβλεπτο δράμα.
1: I'm a big bad trumpet player.

0: Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο
1: Λατο FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
7: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης. Όχι καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε, επιστροφή στον αέρα. Ζεσταθήκαμε, συνήλθαμε και επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Καλησπέρα και σε όσους συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, σε παράλληλη μετάδοση από το Λάτο FM 103,3 για άλλο το νομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κιβωτίδης. Και επειδή η επιστροφή στην καθημερινότητα μόλις ξεκίνησε, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστα αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Λοιπόν, πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας? Με ένα τηλέφωνο στο 2810 360 260. Ξαναλέω, 2810 360 260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε παιδιά, τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα είναι οι τυχεροί ή τυχερές για αυτή την εβδομάδα.

Αυτή είναι η Doombert με το Overflowing. Ξεκυλίζοντας, έτσι μεταφράζεται. Υπάρχουν στιγμές που όλα μέσα μας ξεκυλίζουν. Σκέψεις, υποχρεώσεις, συναισθήματα και πράγματα που δεν είπαμε όταν έπρεπε.

Ξεκυλίζοντας. Όπως ξεκύλησαν και οι πληροφορίες για τον ιατρικό φάκελο του Γιώργου Μαντζονάκη, που για να είμαι ειλικρινής δεν είχα καμία δουλειά για να τον μάθω, έτσι. Σήμερα το πρωί, σε ένα τέταρτο, έμαθα τα πάντα. Από τι έπασχε, τι φάρμακα έπαιρνε, τι ήθελε να κάνει, τι του έκαναν, πώς αντέδρασε ο οργανισμός του, πώς προσπάθησαν να τον επαναφέρουν. Τα πάντα. Και κάπου εκεί σκέφτηκα πως εκτός κι αν έπεσα τυχαία στο τέταρτο του διαβόλου, μάλλον κάποιος άνοιξε αυτές τις ημέρες ραδιόφωνο ή τηλεόραση και δεν έχει μείνει κανένα μα κανένα απολύτως κενό σχετικά με την πιο προσωπική στιγμή ενός ανθρώπου. Τον ιατρικό του φάκελο. Και αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό. Δεν είναι μόνο ότι η δημοσιογραφία έχει ξεχάσει τα όρια της. Αυτό σε τελική ανάλυση θα αφορούσε τους ίδιους. Το χειρότερο είναι ότι εκπαιδεύει μια ολόκληρη κοινωνία να θεωρεί πως έχει δικαίωμα να γνωρίζει τα πάντα για τη ζωή του άλλου.

ανοίγουν έναν ιατρικό φάκελο σαν να είναι πρωτοσέλιδο. Να συζητάμε την υγεία ενός ανθρώπου σαν να σχολιάζουμε ένα ποδοσφαιρικό αποτέλεσμα. Να αναλύουμε τις αποφάσεις του, τις επιλογές του, την οικογένειά του, το σώμα του, την προσωπική του ζωή. Κάπου ανάμεσα στην ενημέρωση και την περιέργεια χάσαμε κάτι πολύ βασικό. Τον άνθρωπο. Γιατί υπάρχει κάτι που λέγεται προσωπική ζωή, υπάρχει κάτι που λέγεται αξιοπρέπεια και υπάρχει κάτι που λέγεται ιατρικό απόρριτο. Και κυρίως υπάρχει κάτι που λέγεται δεν είναι δική σου δουλειά.

Αυτή είναι η The Sound. Και το κομμάτι είναι το Winning. Κερδίζοντας, έτσι μεταφράζεται. Η νίκη δεν σημαίνει πάντοτε ότι έφτασες πρώτος. Μερικές φορές σημαίνει ότι σηκώθηκες άλλη μια φορά, ενώ κανείς δεν ήταν εκεί για να χειροκροτήσει. Οι δυσκολότερες μάχες μας δεν έχουν κοινό. Έχουν μόνο εμάς, απέναντι σε όλα όσα σκεφτόμαστε όταν κλείνουν τα φώτα.

Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κωστή που μας ακούει από τον δρόμο. Χαιρετισμού στη φίλη μου Κώστα. Καλησπέρα και στη Λουκία. Καλησπέρα και στην Αγγελική. Καλησπέρα κορίτσια. Καλή συνέχεια, ελπίζω να τελειώσατε. Καλησπέρα και στην Αφροδίτη. Καλησπέρα και στη φίλη μου την Ελένη.

Και από το Sound περνάμε στους Dope Lemon και στο Won't Let You Go. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Μέσα σε ένα τραγούδι ακούγεται ρομαντικό. Στην πραγματική ζωή εξαρτάται αρκετά από το αν ο άλλος θέλει να μείνει. Γιατί μερικές φορές κρατάμε έναν άνθρωπο όχι επειδή μας κάνει ευτυχισμένους, αλλά επειδή φοβόμαστε τη σιωπή που θα αφήσει πίσω του.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στον Νίκο του Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα είπαμε παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
0: Μπα.
1: Μπα ξεβάνει. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
9: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
10: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
9: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
4: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
6: Σίκα Θερμοκούτ!
7: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
9: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε, πάντα δίπλα σας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ γιόγκα στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yoga-festival.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire living.
7: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: τσ' αρχοντιά στις λευτερές για δασκάλα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις.

Άτολμες λέξεις με φόντο το βράδυ. Ζητάω άλλη μια ευκαιρία. Κάνω ξανά μια βόλτα στην πόλη. Ξεκλίστρισα σ'

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001. Λατό FM, στους 103,3.

ξύπνα, φτάσαμε.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.
1: Ακούω αθάνατος γελάει. Είσαι πολύ κοντά. Σπάσε τη φελόλα πριν να είναι αργά.
2: Αργά μέσα στη φλέβα το αίμα σου κυλάει. Και η καρδιά στον ίδιο το ρυθμό στο στερνό σου χτυπάει. Έφτασε η στιγμή η αυλαία πια να κλείσει. Και το κεφάλαιο της ζωής στα μάτια σου να σβήσει. Σπάσε τη βελόνα. Σπάσε τη βελόνα.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
0: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Plateau FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.

φίλια, καλώς ορίσατε 1000 και 2000. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε άλλη μια εκπομπή Σαλόνα Μουσικών με ζωντανά εδώ στο Ράτο FM. Ο Μάινας είναι στο μικρόφωνο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. 2 ώρες σήμερα με στίχο ελληνικό, με τραγούδια που υπάρχουν για να μας θυμίζουν πρόσωπα και καταστάσεις που έχουμε αγαπήσει, που ξέρουμε περισσότερο ή λιγότερο. Και γενικά, επειδή η ελληνική μουσική είναι τεράστια, έχει πολύ πράγμα, έχει ιστορία, έχει ποικιλία, κάπως έτσι θα πάει η εκπομπή απόψε, πάντα με τους χορηγούς μας. Το κατάστημα Φως και Ήχος στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, εδώ στον Άγιο Νικόλαο, για ό,τι αφορά τον ήχο, το φως, να κάνετε συναυλία, DJ set, εγκαίνια, να φωτίσετε το χώρο σας, εκδήλωση, τα πάντα. Και βεβαίως στη Viva Color στην περιοχή Λίματα, για να διαφημίσετε όσα προείπα, με αυτοκόλλητα μπλουζάκια, δώρα, τα πάντα. Σας ευχαριστώ τη στήριξή τους. Η συχνότητα είναι γνωστή, αλλά την αναφέρω πάντα. 103,3 για το Ράτο FM και www.ratofm.gr, η διαδικτυακή, φίλοι και φίλες. Για να δούμε πώς θα χυλήσει απόψε η βραδιά. Πρώτο κομμάτι για σήμερα, σε μουσική Γκόραν Μπρέγκοβιτς, στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. 1991 είναι η άλκης της Πρωτοψάλτη.

σε χασάπικο ρυθμό, μιας και έχουμε αρκετούς ρυθμούς στην ελληνική μουσική, είτε από την αρχαιότητα είτε από την προφορική παράδοση που λέμε της Ηπείρου, Μακεδονία, Θράκη, Πόντος. Έχουμε και από την Μικρασία ρυθμούς στα 9-8. Γενικά έχει περάσει η ελληνική μουσική από πολλούς δρόμους.

επόμενο ανήκει στον Γιάννη Μαρκόπουλο, στο 1976, στον δίσκο Οροπέδιο. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ερμηνεύει ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Δεν ήρθα σαν ξένος.

εδώ ο Παύλος Σιδηρόπουλος διανύει την περίοδο μετά τους Δάμο και Φιντίας, Μπουρμπούλια, μετά την εποχή της Χούντας και πριν του Σπυριδούλα. Πολύ σημαντικές συμμετοχές του Παύλου Σιδηρόπουλου με τον Μαρκόπουλο.

ανήκει στην Αργυρό Νικολέτα Τσάπρα. Στην ερμηνεία του, στον δίσκο με τον Λάκη Παπαδόπουλο. Αυτή η κοπέλα, αυτή η γυναίκα, αυτή η θηλυκή παρουσία που αναφέρω, η Αργυρό Νικολέτα Τσάπρα, δεν είναι άλλη από την Αρλέτα, τη μεγάλη αυτή τραγουδίστρια που υπάρχει στην ελληνική μουσική σκηνή σαν παρακαταθήκη με την πολύ σημαντική δουλειά της. Ένα πολύ πολύ γνωστό κομμάτι με ήχους jazz και swing μέσα, η Σερενάτα θα ακολουθήσει. Και να είχαμε δαμιά.

Θυμάμαι ήταν η Αρλέτα στον δίσκο περίπου 1984 με τον Λάκη Παπαδόπουλο, όπως προείπα. Δύο κομμάτια για να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο εδώ στο Λατό FM, στο Μουσικό Νόμες Δευτέρας. Στο 2021 η Αμοργός από τον Λεωνίδα Μπαλάφα έρχεται και αμέσως μετά η Social Waste με το Λένε, με τον δίσκο Σύνορα στο 2020. Ακούστε τα διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
3: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
2: Viva Colors.
3: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
2: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
3: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
2: για όσα θέλετε να θυμάστε,
3: πάλι Viva Colors.
2: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
3: Viva Colors.
2: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλήματα, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Τηλέφωνο 28410-82094.
4: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Λατό FM στους 103,3.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τι σας παίζω. 11 παρά 20 Δευτέρα βράδυ, 11 Μαΐου 2026 εδώ στο Radio FM, στο μουσικόνομε της Δευτέρας και στο Instagram βέβαια. Στη σελίδα του μουσικόνομε επικοινωνούμε 103,3 οι αναλογικοί ακροατές και ακροάτριες www.radiofm.gr η φανατική του ίντερνετ. Αυτό το κομμάτι ήταν ο ταξιδιώτης του Παντός το 1990 στον δίσκο Ταξιδιώτης, Νάνα Μούσχουρη, Δήμος Μούτσης, ένας ζωντανός θρύλος θα τον τολμούσα να τον ονομάσω τον Δήμο Μούτση, διότι έχει δώσει τεράστια κομμάτια στο ελληνικό ρεπερτόριο. Το επόμενο κομμάτι, Νίκος Παπάζογλου, στον δίσκο αυτό στο 1986 έχει γράψει τα περισσότερα τραγούδια με λιγότερη συμμετοχή του Ρασούλη στον δίσκο αυτό. Από εκεί πέρα θα ακούσουμε το κομμάτι, όπως προείπα, στη ρογμή του χρόνου, ένα πολύ δυνατό κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε. Γιατί φυσικά ο Νίκος Παπάζογλου ήταν ροκ.

Το 1986 λοιπόν αυτό το διαμάντι του Νίκου Παπάζογλου στη ρογμή του χρόνου στο στούντιο αγροτικών που είχε στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Παπάζογλου ηχογράφησαν και οι τρύπες τον πρώτο τους δίσκο. Έχουν περάσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες και μουσικοί από αυτόν εδώ το χώρο. Η μουσική δουλεύει υπογείως, δουλεύει μυστικά, βγάζει διαμάντια. Και όταν τα ακούς και θες να το ψάξεις λίγο παραπάνω το κομμάτι, αναρωτιέσαι πού ηχογραφήθηκε, ποιος ήτανε, ποιος το έγραψε, τι έχει γίνει. Το κάθε κομμάτι έχει την ιστορία του, γιατί είναι μια κατάθεση ψυχής ο στίχος και η μουσική που βγάζουμε. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Έχουμε μια έτσι παράξενη συνεργασία, πολύ πολύ καλή όμως, στο 2000. Πάλι αναφέρομαι στον Μανώλη τον Ρασούλη, με τον αδερφό του σε εισαγωγικά στις συνεργασίες του Πέτρο Βαγιόπουλο στο 2000. Τι γυρεύεις μέσα στην Κίνα, Τσάκι Τσάν. Βεβαίως ερμηνεύουν τα ημισκούμπρια. Πάμε να τα ακούσουμε.

αφιέρωμα που κάνει σε αυτό εδώ το δίσκο ο Μανώλης Ρασούλης. Υποδηλώνει ότι η μουσική δεν έχει σύνορα. Τα παντρέματα που γίνονται έχουν το σκοπό τους. Και ένα τρανό παράδειγμα είναι το επόμενο κομμάτι. Jim White, Γιώργης Ξυλούρης, Ψαρογιώργης. Θα τους ακούσουμε στο 2018 στον δίσκο Mother. Θα τους βρείτε σαν Ξυλούρης White. Θα τους αναζητήσετε για να ακούσετε τι έχουν κάνει δισκογραφικά όλα αυτά τα χρόνια που τους έχουμε φιλοξενήσει και εδώ πέρα στον Άγιο Νικόλαο σε διάφορα live. Πάμε να ακούσουμε το Achilles Heel.

Σε αυτό το κομμάτι αποτυπώνεται η ικανότητα ενός ανθρώπου μουσικού να αποτυπώσει αυτό που νιώθει στην ψυχή του μουσικά, αυτό που είπα και πριν. Εξάλλου το κομμάτι αυτό λέγεται ψυχή. Αυτό το ορχιστρικό κομμάτι ανοίγει στον Γιώργη Κιουρκτσόγλου, τον Κοζανιώτη, τεράστιος μπασίστας, και live πάρα πολλές φορές τον έχω δει και είναι φανταστικός, και με τους Human Touch παλιότερα εδώ πέρα στον Άγιο Νικόλαο στο Περίπου, έχει συνεργαστεί με τον Σαββόπουλο, με πάρα πολλούς, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη βεβαίως. Ο δίσκος Άποψης φιλοξενεί αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, την ψυχή. Το επόμενο κομμάτι από τον χώρο της hip-hop ελληνικής σκηνής, ο Μηδενιστής, πρώην μέλος των Ζωντανών Νεκρών, για όσους γνωρίζετε από ελληνικό hip-hop. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Αφιερωμένο. Σας αφιερώνω λοιπόν, διαφημίσεις για το μισό της εκπομπής, 11 η ώρα δηλαδή, και επιστροφή εδώ για πολύ ωραία πράγματα μουσικά ελληνικά σήμερα.

0: τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ.
1: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.

Σαν κάτι να σε καίει, κάτι να σε πληγώνει. Μα ανησυχία σε ζώνει και γελάς. Τις νύχτες ξεγλιστράς και εμένα ξεγελάς. Όλους μας φέρνεις βόλτα, σ' όλους μας πήγες κόντρα. Σωστά με ξαπατάς, το δάχτυλο σου βλέπω

0: γράφω όλα αυτά.
1: Αυτός είναι ο Σοκράτης Μάλα μας.
0: Σκέφτομαι πικρά.
1: Για το τρίτο ημίωρο εδώ στο Μουσικόνομες, στο FM. Πάντα με τους χορηγούς μας, τον ήχος, το κατάστημα ήχος και φως και την Viva Colors.
0: Και να κοιτάς με στόμα ανοιχτό.
1: Ο Σοκράτης Μάλα μας, βεβαίως κιθαρίστας.
0: Κόσμο αυτό.
1: Του Νίκου Παπάζογλου, ο οποίος Παπάζογλου τον παρότρινε να βγάλει τα δικά του κομμάτια στη δισκογραφία και έτσι λοιπόν έκανε τις ασπρόμαυρες ιστορίες ο Σοκράτης Μάλα μας στον πρώτο δίσκο, από όπου από εκεί μέσα ακούσαμε το κομμάτι «Καρφί», σαν κάτι να καίει. Το επόμενο είναι πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι, «Χαΐνιδες», «Μοντ Μπλαγκάλ», σε μια συνύπαρξη μουσική. «Θέλω να πάρω τη φιλή μου και να φύγω».

επόμενο κομμάτι ανοίγει σε ένα φίλο και συντοπίτη, το Στέλιο Τσιγάνο. Το κομμάτι αυτό ανήκει στον δημιουργό του και στον ερμηνευτή του Εξοδοκλήρου. Συμπεριλήφθηκε στο 10 χρόνια ταξίδι. Εδώ, οι ντόπιοι φτιάχνουν διάφορα πράγματα. Έτσι λοιπόν ένα παιδί από την Ελούντα έφτιαξε ένα δίσκο, ζήτησε στο Στέλιο να τραγουδήσει και να συμπεριλάβει ένα κομμάτι μέσα. Υπάρχουν και διάφοροι άλλοι καλλιτέχνες αυτόν τον δίσκο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη Μαντινάδα.

10 χρόνια ταξίδι λοιπόν του Μάνου Σφυράκη στο 2011. Όλος ο δίσκος συμπεριλαμβάνει κριτικούς καλλιτέχνες και ντόπιους εδώ πέρα της περιοχής κυρίως.

έτσι ακριβώς λοιπόν τα πράγματα. Υπάρχουν διαμάντια και αξιόλογα τραγούδια που έχουν ηχογραφηθεί, έχουν κυκλοφορήσει σε δίσκο. Γι' αυτό πρέπει να ανακαλύπτουμε συνεχώς τη μουσική και ο ένας να δει στον άλλο πληροφορίες και να τα ωραία πράγματα να διατυμπανίζονται και να αναφέρονται και να τα γνωρίζουν όσοι αξίζει να τα γνωρίζουν και όσοι δεν αξίζει βέβαια, γιατί ίσως αυτό τους κάνει έτσι λίγο να αφυπνιστούν. Μιας και πλησιάζει καλοκαίρι και η εποχή του θέρους επίσης. Θερίστες, Παύλος Παυλίδης, από τον δίσκο «Άλλη μια μέρα».

Παύλος Παυλίδης, οι Θεριστές. Λες και ακούω τώρα μέσα από τον δίσκο μια ματιά σαν βροχή από τα ξένια σπαθιά κομμάτι. Αυτό είναι που έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή, ότι ένας καλλιτέχνης φτιάχνει τον ήχο του, φτιάχνει το στυλ του και τον ακούς και αναγνωρίζεις ποιος είναι, εφόσον τον έχεις μελετήσει βεβαίως. Ο επόμενος δίσκος αποτελεί μια μικρή μουσική γεωγραφία, ένα ταξίδι. Αναφέρομαι στον δίσκο του Απόστολου Καλτσά, του μεγάλου αυτού μουσικού μπασίστα, Μυθοτοπία, με πολλές συμμετοχές σε αυτόν εδώ πέρα τον δίσκο και με πολύ ταξίδι, με τον στίχο του και με τη μουσική του. Σε αυτόν εδώ πέρα τον δίσκο λοιπόν ο Απόστολος Καλτσάς φιλοξενεί πολλούς και διάφορους, όπως τον Γρηγόρη Κλειούμη, τον κιθαρίστα Τα Υπόγεια Ρεύματα, που αναφέρεται στον Άι Στράτη, όπως τον Χρήστο το Θηβείο με τον Θάνο Μικρούτσικο που αναφέρονται στη Βαρκελόνη, με ορχιστρικό στον δίσκο μέσα κομμάτι Τα Χωριά του Δομοκού, Απόστολος Ρίζος, Πάνος Μουζουράκης, Απόστολος Καλτσάς βεβαίως ερμηνεύει τη Μύκονο, το κάτω κουφωνήσει από τον Μάκη Παπαγαβρίλ και διάφορα άλλα. Υπάρχει ένα κριτικό ορχιστρικό κομμάτι μέσα. Επιλέξα από αυτό το δίσκο να ακούσουμε ένα κομμάτι που ερμηνεύει ο Πάνος Μουζουράκης με την Mate Muzon Oviendo, την Αβάνα. Πάμε να τα ακούσουμε.

λέγανε αλήθεια. Δέρμα με λαμψό γυάλιζε στο φως του φεγγαριού. Είχε άλλες 7 αδελφές, όλες ανήπαντες, και τουλάχιστον 5 πουτάνες. Μου μίλησε για ζεστούς χειμώνες, κρύες αγκαλιές, χορεύοντας και κλαίγοντας μαζί. Μου έδειξε τον πορφυρό ήλιο βασίλεμα στη Μαρεκόν, όπου ορίζοντας τελειώνει στη Μαϊάμι.

έξοδα πνιγόμουν με τις γιουφυξίες των μπούρων. Μου μάθε πόσο νόστιμα είναι τα δάκρυα με το ρούμι. Και να ξεχωρίζω όλες τις μινόρε κλίμακες στην τροπέτα. Είδες ποτέ ερωτευμένο πως μοιάζει όταν του λείπει ότι αγαπά. Έτσι είναι η Αβάνα. Χρόνια απελπισμένη.

μηνύματα για συλλέκτες. Και ο Τσες τριμωγμένος σε χιλιάδες κονκάρδες. Στα πρόσωπα των γέρων μια μικρή σαβάνα. Σ' αγαπώ.

Όλοι γινόμαστε υποχείρια των μεγάλων, σε εισαγωγικά μεγάλων. Κάποιοι τους κάνουν μεγάλους και στην πλάτη μας παίζουν παιχνίδια. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε αφημισμένοι σαν κοινωνία και να υπάρχει μάζα, να είμαστε μαζί, να είμαστε ένα ενιαίο κομμάτι, να μην χωριζόμαστε, για να μπορούμε να στεκόμαστε στα πόδια μας και να διεκδικούμε οτιδήποτε είναι αρνητικό προς τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου. Θα σας αφήνω στο τρίτο ημίωρο με Αλκίνο Ιωαννίδη. Πέρασα χθες μια πολύ όμορφη μπαλάντα από τον δίσκο Όπως Μυστικά και Ήσυχα. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
4: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
3: Viva Colors.
4: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
3: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
4: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
3: για όσα θέλετε να θυμάστε,
4: πάλι Viva Colors.
3: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
4: Viva Colors.
3: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλήματα, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Τηλέφωνο 28410-82094.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
6: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
7: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
4: Λατό FM στους 103,3.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ο αστή θα σας φάνε, τα παιδιά σας θα σας φάνε, ζωντανούς. Κανίβαλοι θα γίνουνε κανίβαλοι.

0: Τέταρτο μέρος. Εδώ στο μουσικό όνομα, στο AutoFM. Για τη γιορτή της μητέρας. Ακούσαμε από μουσικές αξιαρχίες. Ο πρώτος δίσκος από τις μουσικές αξιαρχίες. Με τον Τζιμ Πάνωση βεβαίως, το 1982. Σε όλες τις μανάδες του κόσμου και πόσο μάλλον στη δική μου, χρόνια πολλά για την χθεσινή γιορτή, 10 Μαΐου.
1: Τα παιδιά σας θα σας φάνε.
0: Και έτσι για την ιστορία, στην Αμερική καθιερώθηκε η γιορτή της μητέρας στον 20ο αιώνα από την Αν Τζάρβις.
1: Κανίβαλοι.
0: Στο 1865 συγκεκριμένα, όπου στην ουσία κανόνισε ένα meeting να βρεθούν οι μανάδες και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες για αυτό το μεγάλο κόσμο που βιώνουν οι γυναίκες. Εμείς τώρα είμαστε μια άλλη κατηγορία, οι πατεράδες. Μπαχαλιαζόμαστε ήδη με εισβολέα. Πάμε, μωρέ γερά.

είναι ο Γιάννης Αγγελάκας και οι 100 βαθμοί Κελσίου. Δύο δισκογραφικές δουλειές. Ισικά τραγούδια για Ανέμελα Λιβάδια, ο πρώτος του 2016. Από εκεί μέσα ακούσαμε το Παίρνεμε Μαζί Σου. Βγήκε σε μια πολύ ιδιαίτερη έκδοση με CD και βιβλίο. Ο δεύτερος δίσκος των 100 βαθμών με τον Γιάννη Αγγελάκα κυκλοφόρησε και σε βινίλιο των 180 γραμμαρίων. Παλιά τα βινίλια, επί τη ευκαιρία, όπως έχουμε ξαναπεί, ήταν γύρω στα 120-130 γραμμάρια. Τώρα τα κάνουν 180 για να είναι έτσι πιο αντοχής.

είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης. Ή αλλιώς Γιώργος Ρους ή Σκέτο Ρους. Ένας καλλιτέχνης που έγινε γνωστός μέσω ίντερνετ βασικά. Είναι το... της εποχής το καλό ότι μπορείς και μόνος σου εύκολα, χωρίς εταιρείες και χωρίς δαβατζίδες σε εισαγωγικά, να προωθήσεις τη δουλειά σου. Αυτό βέβαια είναι και καλό και κακό. Τέλος πάντων, πολύ γνωστό κομμάτι του «Οι Εξαιρέσεις», από εκεί έγινε γνωστός και όλα τα άλλα ακολούθησαν, αλλά εγώ επιλέγω τις Μαριονέτες. Αγαπώ πολύ αυτό το δίσκο. Ο επόμενος δίσκος έχει το λιθαράκι του εδώ στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Είμαι και εγώ στα τύμπανα. Είναι και ο Στέλιος που προανέφερα πριν στις κιθάρες, στους στίχους και τη μουσική. Είναι ο Μανώης ο Μενεγάκης σε στίχους και μουσική και αυτός. Και είναι και ο Εύρος ο Μιχαηλίδης στον μπάσο. Ηχογραφήσαμε εδώ πέρα στο στούντιο του Κώστα την Μπακιανάκη τον δίσκο αυτό το 2011 με τον τίτλο «Βαθύ», μιας και στην περιοχή Βαθύ κάναμε τότε τις πρόβες και είχαμε στήσει όλη αυτή τη δουλειά. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι με τον τίτλο «Πέρα από τη γραμμή του νου».

0: Καλά τα γράψε τότε ο Στέλιος. Βάλε αρώματα, μπες στα κυκλώματα και ο Ιωσφόρος τζάπα θα σε δεχτεί.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι 0 και 0.
0: Τρία κομμάτια θα ολοκληρώσουν τη σημερινή εκπομπή. Ακούμε ήδη τους ένοχολά με δύο τσουβάλια ουρανό. Αμέσως μετά έρχονται οι εντελέχεια. Δεν είμαι αυτός που θες. Και τέλος μια συνεργασία Βασίλη Παπακουσταντίνου με του Σόναρ. Το δεν χρωστάω σε κανένα. Ήταν το μουσικό όνομα. Ο Μάινας ήταν στο μικρόφωνο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Πάντα από το Λατό FM, του 103,3. Ευχαριστώ όλους και όλες που παραμείνατε συντονισμένοι και συντονισμένες. Ευχαριστώ τους χορηγούς μου εδώ στο Λατό FM, τους χορηγούς εκπομπής, το κατάστημα Ήχος και Φως και την Viva Colors. Ραντεβού είναι ερχόμενη Δευτέρα. Ωστότε εύχομαι υγεία, αγάπη και να ακούτε καλή μουσική. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Τιμπέρ.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ γιόγκα στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yoga-festival.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις

0: στους 103,3.
1: Ένα τραγουδάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Τη μαμά την Αντριάννα. Δύο πόρτες έχει η ζωή. Άσε καλά, μανούλα. Πάμε.

0: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Γενεθλίο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.

0: στους 103,3.
1: 401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.